94FM.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο αυτήν την 5η 18 του Ιούνιου. Για να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος, ο Λεόντιος και η Λεοντία, η Αλίνα και η Αλένα. Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Πέμπτη σήμερα, μία και σήμερα. Έτσι μέχρι να ξημερώσει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας, που είναι η Παρασκευή. Τα έχουμε πει αυτά, χρόνια τώρα τα λέμε.
1: Μενάζια προσπαθείς και πάλι να με ρίξεις, πως όλα τα αλλάξουν θέλεις να με πει.
0: Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και τον Θοδωρή Μιχαλόπουλο. Καλημέρα Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Ωρεξάτη μου μπήκατε σήμερα στο γήπεδο, έτσι. Να πω καλό μεσημέρι στους φίλους μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στο Σίδνεϊ. Το Free Angel 898. Καλώς ορίσατε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα στην Αχαΐα μας και όχι μόνο, ράδιο γάμα στους 94. Καλημέρα Αρκαδία, Sky Αρκαδία 100.

Να καλημερίσω τα παλικάρια μας, τον Αλάμπη, τον Βαγγέλη και τον Μίτσο, που δουλεύουν τόσο σκληρά σήμερα το πρωί για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Ο Λάμπης, ο Βαγγέλης και ο Μίτσος είναι τα παλικάρια που κουβαλούν το αλεύρι για τους μήλους Αχαΐας. Είναι στην Μεσσηνία αυτήν την ώρα. Παιδιά, καλημέρα, καλό δρόμο και καλή δουλειά. Ο 617 μου γράφει καλημέρα από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Πες μια καλημέρα και στην Αργολίδα. Καλημέρα, καλημέρα Αργολίδα μας, Sky Αργολίδας 102.

Τι ήταν αυτό το χθεσινό μπουρίνι? Πολύ νερό. Ακόμα και χαλάζει στην Μεσσηνία. Σήμερα όμως με ψηλή θερμοκρασία αλλά και βροχές. Αυτό θα είναι το μενού για τον σημερινό καιρό, αφού θα δούμε τριαντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά και καταιγίδες σε Εύβοια, σε Στερεά, Πελοπόννησο, αλλά και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Ο καιρός σας σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα είναι αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Από το μεσημεράκι προς το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμα και με μονωμένες καταιγίδες. Το βραδάκι όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Τώρα όσον αφορά την θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς. Ενώ στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, από το μεσημέρι προς το απογευματάκι, το ξέρετε τώρα, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, θα έχουμε και τοπικές βροχές, καμιά μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα δυτικά, δυτικά και βόρεια ορεινά. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, βελτίωση του καιρού θα έχουμε από αργά το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, φίλε Σάβα, από 18 έως 31 βαθμούς.

0: Το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο μου γράφει: καλημέρα, όλη μέρα Κωστή μας, βάλε ένα τραγούδι για τα αγόρια μας εδώ, όποιο θες εσύ. Έγινε, καλημέρα Λίτσα μου, καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέκο και στον Νικήτα, Αμφότερη Γαύρη, έτσι.
1: Αγαπάω, αγαπάω μια γυναίκα πει.
0: Αλλά το έχουμε πει αυτό, έτσι, όλοι έχουμε λατώματα. Καλημέρα Λεβέντες, καλημέρα, καλημέρα Λίτσα.

Πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Υπέγραψαν την συμφωνία ηλεκτρονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αγγλία-Κροατία 4-2, τι ματσάρα ήταν αυτή, τα τρία λιοντάρια πραγματικά δαγκώνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μία 15χρονη έμεινε εγκεφαλικά νεκρή μετά από επικίνδυνο challenge στα social media.

Στην Αλβανία, βουλευτής που αποχώρησε από το κόμμα του Ράμα καταγγέλει απειλές κατά της οικογένειάς της. Επαφές Νίκου Δένδια με αμερικανικούς κολοσσούς της αμυντικής καινοτομίας. Προσαγωγή ατόμου μετά από αναφορές για παρενόχληση ανηλίκων στην Καλαμπάκα. Οργισμένη απάντηση της Τουρκίας για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Πορτογαλία Κονγκό 1-1, γκέλα ολκής για την παρέα του Κριστιάνου Ρονάλντο. Θεσσαλονίκη, παράσυρση 10χρονου ποδηλάτη στην νέα ευκαρπία από Ιωταχή. Στο Ηράκλειο της Κρήτης μια γυναίκα επιτέθηκε σε ψυχολόγο μέσα σε δημόσια δομή, την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Ήρεμα νερά, νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Επίθεση σε πυροσβέστες στον ακαταβλισμό Ρωμά του Ασπροπύργου καταγγέλουν οι δασοκόμαντος.

3 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Ορίστε, φάνηκε και ο πρόεδρος. Τι παραπονιέστε. Ο πρόεδρος των Αρτοπίων Μεσσηνίας, ο κύριος Μπιρμπίλης, είναι και αυτός στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Στέλνει μάλιστα την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του στα παιδιά από τους Μήλους Αχαΐας, τον Λάμπη, τον Βαγγέλη και στον Μίτσο. Καλημέρα λεβέντες από τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Να σας πω, στο ημίχρονο η Κολομβία προηγείται του Ουσμπεκιστάν για το Μουντιάλ με σκορ 1-0.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, ελευθερία Αστεριοπούλου.

Πέμπτη, 2 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Σας καλωσορίζω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας πρωινή συντροφιά. Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα για το Μουντιάλ Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 1-1. Τι έπαθε η Πορτογαλία?

Με λίγα λόγια, πήγαν να σβήσουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον καταβλισμό και αυτοί τους επιτέθηκαν. Και όχι μόνο τους επιτέθηκαν, πήγαν να τους κλέψουν.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλή δουλειά. Το επόμενο που θα ακούσουμε είναι με τον Βασίλη Καρά και είναι το τραγούδι που μου ζήτησε η Λίτσα, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, να επιλέξω για τα αγόρια που δουλεύουν μαζί της εκεί στο Αθήρ Μπέικερι στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ο Αλέκος και ο Νικήτας. Το τραγούδι αυτό λοιπόν για τους δύο λεβέντες μας εκεί στο Αθήρ Μπέικερι στην πόλη της Καλαμάτας.

0: Έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρή βροχόπτωση χθες στις Σέρες, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα κυρίως στην Βυσσαλτία και στην Νιγρίτα.
1: Μόνο αυτό σου αξίζει.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων χθες το απόγευμα, που χαρακτηρίστηκαν από μια σφοδρή και ασταμάτητη νεροποντή αλλά και από μια σύντομη πλην όμως καταστροφική χαλαζόπτωση, μετέτρεψε μέσα σε λίγη ώρα την πόλη της Νιγρίτας και την ευρύτερη περιοχή σε μια απέραντη λίμνη.
1: Τόσο σε ερωτεύομαι.
0: Ο όγκος του νερού που έπεσε ήταν τόσο μεγάλος, με αποτέλεσμα το δίκτυο της αποχέτευσης και τα φρεάτια να αδυνατούν να απορροφήσουν τον όγκο των νερών. Η κατάσταση ήταν εξίσου δραματική και στον κάμπο της Βυσσαλτίας. Οι καλλιέργειες είχαν καλυφθεί πλήρως από το νερό, με τους αγρότες της περιοχής να παρακολουθούν με αγωνία τις περιουσίες τους να βυθίζονται, καθώς η βροχή συνέχισε να πέφτει με την ίδια ένταση.

Αλλά δεν ήταν μόνο η περιοχή των Σερών. Η αστάθεια του καιρού έγινε, μάλλον έκανε αισθητή την παρουσία της σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας χθες το απόγευμα, φέρνοντας κατά τόπους ισχυρές μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα επηρέασαν για αρκετή ώρα και περιοχές της Αττικής, ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατεγράφησαν στην ορεινή Πελοπόννησο. Μάλιστα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στα Μαγούλιανα Αρκαδίας, όπου έπεσαν 47 χιλιοστά νερού.

0: Πάμε τώρα στον Εύρο. Μια καταγγελία στην αποκάτοικο της περιοχής κάλεσε την άμεση δράση. Το γνωστό τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης το 100 και τον είχαν στην τηλεφωνική αναμονή για περίπου 6 λεπτά. Κάλεσε το 100 και τον είχαν να περιμένει για 6 λεπτά. Και η ερώτηση εδώ είναι, αν ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου, τι θα συνέβαινε ρε παιδιά? Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Έντονο προβληματισμό προκαλεί καταγγελία πολίτη από το

0: ευρώ, σύμφωνα με την οποία χρειάστηκε να περιμένει περίπου 6 λεπτά μέχρι να απαντηθεί η κλήση του στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης.
1: 6 λεπτά αναμονής, αλλά το πιο σημαντικό νομίζω και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εγώ απλά έτυχε να μην έχω άμεσο πρόβλημα. Ήταν με ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην Εγνατία Οδό και απλά ήθελα να καταγγείλω, να το καταγγείλω έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν άλλοι ταξιδιώτες.
0: Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο μάρτυρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 3:17 ενώ κινούταν στην Εγνατία Οδό επιστρέφοντας στην Αλεξανδρούπολη από τη Θεσσαλονίκη. Όταν προέκυψε ανάγκη να επικοινωνήσει με την άμεση δράση, καλώντας το 100, δεν πίστευε στα αυτιά του. Επί 6 ολόκληρα λεπτά ήταν συνδεδεμένος με τον τηλεφωνητή ώστε να μείνει στην αναμονή.
1: Το ζήτημα είναι η καθυστέρηση αυτή των 6 λεπτών. Βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας τις τελευταίες ώρες, βλέπουμε τις καταστάσεις όλες αυτές που διαδραματίζονται με τόσο τραγικό τρόπο και τα 6 λεπτά αναμονής για την άμεση δράση πραγματικά νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτα.
0: Ο πολίτης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το χρόνο αναμονής, θέτοντας ένα εύλογο ερώτημα. Αν επρόκειται για ένα περιστατικό ζωής και θανάτου, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί μέσα σε αυτά τα 6 λεπτά?
1: Μιλάμε για 6 λεπτά χρόνο καθυστέρησης. Μέσα σε 6 λεπτά καταλαβαίνουμε όλοι τι θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας είχε πραγματική ανάγκη. Και είναι πραγματικά όλο έτσι, νομίζω ότι δημιουργεί εύλογη ανησυχία.
0: Ο καταγγέλων έχει στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη διάρκεια της αναμονής κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν περιλαμβάνει ήχο, ωστόσο εμφανίζει τον χρόνο καθώς έκανε εγγραφή οθόνης από το κινητό του.
1: Θεώρησα σκόπιμο και χρήσιμο να κάνω καταγραφή της κλήσης έτσι ώστε να αποτυπωθεί με κάποιον τρόπο όλος αυτός ο χρόνος της αναμονής. Με το που κάλεσα το 100 συνδέθηκα με τον τηλεφωνητή όπου έλεγε ότι βρίσκομαι σε γραμμή προτεραιότητας, περνούσαν τα λεπτά και πραγματικά αναρωτιόμουν και έλεγα δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις προς το 100 καταγράφονται ηλεκτρονικά, γεγονός που σημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν με ακρίβεια το χρόνο εισερχόμενης κλήσης, τον χρόνο αναμονής και τον χρόνο απάντησης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η συγκεκριμένη καταγγελία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της άμεσης δράσης και τους χρόνους εξυπηρέτησης των πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη.
1: Δεν θεώρησε σκόπιμο να δώσει κάποια εξήγηση ή να απολογηθεί για αυτή την καθυστέρηση και ίσως και εύλογα, αλλά το θέμα είναι ότι υφίσταται μια χρονοκαθυστέρηση η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, μπορεί να αποβεί μοιραία.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Παιδιά, δυνάτε!
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω!
5: προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Κατάλαβες.
7: Όχι.
8: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας

0: Σήμερα 5η 18 του μηνού, έτσι έλεγε η γιαγιά μου, ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Θερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Βόρειας χώρας, με βελτίωση από σήμερα το βράδυ. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 17 έως και 33 βαθμούς.
1: Για σένα, πάω τέρμα κομμένα τα φρένα. Ό,τι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ό,τι θέλω το παίρνω.
0: Το ίδιο σκηνικό αναμένεται και για αύριο Παρασκευή, κυρίως στα ορεινά όμως. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και διατήρηση των βόρειων ανέμων από 3 έως και 7 μποφόρ.

Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στην Θεσσαλονίκη, 26 στην Αλεξανδρούπολη, 22 στα Γιάννενα, 26 στην Πάτρα, 27 στη Σπάρτη και 26 στη Ρόδο.

0: Ακούμε Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι να καλημερίσω τον Δημήτρη στην κάτω Βασιλική Μεσολογγίου. Όπως μου γράφει, να πω καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ζωγραφάκη στην Πάτρα. Καλημέρα να πω και στην Μαριάννα στο Ναύπλιο. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εξαθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα συνδρομητικής πειρατείας. Η Ελένη Κοκάλη έχει το ρεπορτάζ.
1: Από την κουζίνα μιας γκαρσονιέρας στο Ηράκλειο λειτουργούσαν την κριτική εκδοχή του Netflix με πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Στη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν δύο διαμερίσματα γιάφκες στον Κατσαμπά και τα Δειλινά Ηρακλείου, όπου οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης υπέκλεπταν και διαμήραζαν το σήμα των συνδρομητικών καναλιών με ένα πελατολόγιο που ξεπερνά τις 86.000 άτομα και κύκλο εργασιών άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι συλληφθέντες και οι συνεργοί τους είχαν στήσει ένα πανίσχυρο δίκτυο υποκλοπής σήματος και μετάδοσης του διαδικτυακά σε δικούς τους συνδρομητές. Είχαν μάλιστα επενδύσει στην αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού αξίας 280.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος βρέθηκαν μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη. Ανοίγοντας την πόρτα ενός εκ των διαμερισμάτων, βρέθηκαν μπροστά σε έναν ολόκληρο σταθμό παράνομης αναμετάδοσης του σήματος. Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν εκτός από τον εξοπλισμό πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό των 18.885 ευρώ, 4 πολυτελή αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. 7 άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, ενώ στη δικογραφία συγκαταλέγονται ακόμη 76 άτομα ως συνεργοί και τελικοί χρήστες. Η ζημιά στους νόμιμους παρόχους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση δρούσε από το 2017 και χρησιμοποιούσε ακόμη και μηχανισμούς απόκρυψης της πραγματικής τοποθεσίας των συστημάτων που χρησιμοποιούσε, ώστε να δυσχεράνει τον εντοπισμό της. Διέθετε κεντρικό σύστημα διαχείρισης συνδρομητών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η καταχώρηση νέων πελατών, η ενεργοποίηση και ανανέωση συνδρομών, η διαχείριση λογαριασμών χρηστών και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα μέλη της είχαν ξεκάθαρα διακριτούς ρόλους, όπως η τεχνική διαχείριση της υποδομής, η τροφοδοσία και η επικαιροποίηση του περιεχομένου, η διαχείριση των συνδρομών. Χρησιμοποιούσαν πλήθος από τραπεζικούς λογαριασμούς και μέσα πληρωμής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου έστελναν κατά κύριο λόγο τα χρήματα από τις εισπράξεις. Τα κέρδη μοιράζονταν για την κάλυψη προσωπικών δαπανών, πραγματοποίηση ταξιδιών, διαβίωση υψηλού κόστους, καθώς και για την αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας. Για το λόγο αυτό, ο εισαγγελέας που εποπτεύει τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος εξέδωσε 7 διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των συλληφθέντων.

Είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Καλημέρα να πω στον Κώστα Γιαννελόπουλο στην Πάτρα, στον Βασίλη στην Μεσσηνία, ένας ακόμα Βασίλης στην Τρίπολη της Αρκαδίας είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα στην Τρίπολη.

0: Καλούχη.
1: Ο έτερος Βασίλης λοιπόν, αυτός που είναι στην Τρίπολη, είναι ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Έτσι για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας μου, έγραψε ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Καλημέρα Βασίλη μου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

6 και 31 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Αστυνομικοί από την Πάτρα ξεσκέπασαν χάσι σοφητεία στο σοφικό της Κορινθίας.

Ναρκωτικό πλήγμα λοιπόν στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών πέτυχε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Πάτρας έπειτα από τον εντοπισμό μεγάλης χάσης οφητείας σε ορεινή δασική περιοχή της Κορινθίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών από την αστυνομία εντοπίστηκε σε δασόδη έκταση μια φυτεία με δεκάδες δεντρίλια τα οποία βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες οι καλλιεργητές είχαν λάβει αυξημένα μέτρα επιτήρησης του χώρου έχοντας μάλιστα σύγχρονο εξοπλισμό παρακολούθησης. Η αστυνομία βρήκε κάμερες ασφαλείας που επέτρεπαν την παρακολούθηση της περιοχής σε πραγματικό χρόνο.

0: Σήμερα το πρωί λοιπόν είχαμε πάει στον Εύρο, είχαμε πάει στο Ηράκλειο της Κρήτης, για να πάμε τώρα στις Σέρες. Έντονη διαμαρτυρία των γιατρών του νοσοκομείου Σερών. Από το φιλότιμά μας λειτουργεί το νοσοκομείο, είπαν οι γιατροί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Σερών πραγματοποιεί το πρωί. Γιατροί και εκπρόσωποι φορέων, καθώς διαμαρτύρονται για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις των γιατρών της παθολογικής κλινικής για εφημερίες στο νοσοκομείο της Ράμας. Κάτι που βάζει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, το οποίο ακροβατεί σε τεντωμένο σκηνή μετά και τις παραιτήσεις γιατρών. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών κατηγορεί τη διοίκηση και την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια για αναλγησία και τους καταγγέλουν για υποβάθμιση του τμήματος της παθολογικής αλλά και του νοσοκομείου, καθώς αποτελεί την ραχοκοκαλιά του δημόσιου ιδρύματος. Οι γιατροί ενώπιον της διοίκησης δήλωσαν εξουθενωμένοι, καθώς και ότι το νοσοκομείο λειτουργεί από το φιλότιμό τους.
2: Δηλαδή είμαστε φυσικά υπάρχουμε εδώ πέρα, αλλά είμαστε τόσο κουρασμένοι από τους προηγούμενους μήνες. Καταλάβατε, δηλαδή είναι αυτό εδώ, είναι, δεν είναι το νόστου του μήνα, είναι του χρόνου και του προηγούμενου χρόνου. Δηλαδή μετά το κορονοϊό ούτε έχουμε πάρει άδειες, ούτε έχει εξασφαλιστεί μισός παραπάνω γιατρός.
3: Μισός
2: τσακιστός γιατρός σε ολόκληρο το νοσοκομείο. Και κάνουμε παραπάνω ανάγκη σε ικανοποιούμε.
3: Έχει κάνει κανείς από εσάς έτοιμα άδειας?
2: Δεν το κάνουμε ως προσεβασμό προς τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν μπορούμε να πάρουμε και να αφήσουμε έναν συνάδελφο να κάνει 10 μέρες, 20 μέρες. Δεν πιάνει το πρόγραμμα. Διαισθανόμαστε ότι είμαστε σε ένα δύσκολο τέλος και βάζουμε πλάτες, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην πεθάνει όλος ο συνάδελφος. Γιατί άμα ψωθείς και πεθάνει, μετά θα έχω εγώ να κάνω όλη την μήνα. Οπότε λαμβανόμενοι το βάρος της δουλειάς, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Στις 4, στις 5, δηλαδή ό,τι μπορούμε κάνουμε για να μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Μεταξύ μας από το φιλότιμο λειτουργεί το γαμημένο νοσοκομείο, δεν έχει τους δεν έχει τον ικανό προσωπικό, είναι μισό του προσωπικού. Και καλύπτει και παραπάνω από τις
3: ελεύθερες. Και είμαι εγώ σαν κιόλας. Και τη φωνάζω. Τη λέω ρωτά κύριε μου, γιατί δεν ήρθες? Δεν πήγε στην κράμα, γιατί ο διοικητής μου με είπε να μην πάω. Να λέω, εγώ έχω ένα χαρτί που δεν λέει ο διοικητής σου πάνε. Έχω ένα χαρτί από κάποιον άλλον ανώτερο του διοικητή σου που σου έδωσε τον να πας. Θα την πληρώσει ο γιατρός ή όχι?
4: Όχι. Υπάρχει κατάσταση ανάγκης με το 25 του κοινού κώδικα ότι υπάρχει υπέρτερο ένομο συμφέρον για καλή διοίκηση του νοσοκομείου και η υγεία των ασθενών των Σερών, που δεν επιτρέπουν να μετακινηθεί γιατρός από εδώ εκεί.
5: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πίσω λοιπόν από τις εικόνες των εγγενείων και των λουλουδιών, θυμάστε που δίνουν ανθοδέσμες στον Σπύρο όπου πάει, σε όποιο νοσοκομείο πάει, ακούσατε την πραγματικότητα.

0: αγκαλιά.
1: Γιατί άραγε διαμαρτύρονται όλοι αυτοί οι γιατροί? Ωραία τα εγγένεια, ωραία τα λουλούδια, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα?

Όταν ο γιατρός εφημερεύει για 33 συνεχόμενες ώρες. Εγώ δεν λέω να δουλεύει κάποιος για 33 συνεχόμενες ώρες. Να μην κάνει τίποτα, να κάθεται σε μια καρέκλα. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάτσε σε μια καρέκλα για 33 ώρες και μετά όταν τελειώσει η εφημερία σου να σου λένε πάρ' το αυτοκίνητό σου τώρα, πήγαινε στο τάδε χωριό και κάτσε στο κέντρο υγείας για ακόμα 8 ώρες για να γράφεις συνταγές στους παππούδες και στις γιαγιάδες.

0: Καλημέρα, καλημέρα αδυναμίες μου. 20 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5 και 35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Τελικά αυτή η μελόνη έχει μέλι. Έχει μέλι η μελόνη. Μετά τον Μακρόν, ακούστε, της την έπεσε και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε να την φιλήσει στα χείλη. Ποιος? Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι πήγε να φιλήσει στα χείλη την Ιταλίδα πρωθυπουργό, την Τζόρτζια Μελόνι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Μέλη φαίνεται πως έχει τελικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, καθώς μετά τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν της την έπεσε και ο Ουκρανός Ζελένσκι, ο οποίος κατά την συνεδρίαση των G7 επιχείρησε να την φιλήσει στα χείλη. Η Μελόνι όμως, ως έμπειρη Ιταλίδα γυναίκα που ξέρει καλά το παιχνίδι, τον απέφυγε με τρίπλα ακριβίας, με αποτέλεσμα ο Ζελένσκι να εισπράξει μια διακριτική χιλόπιτα. Από αυτές που δεν επιτρέπουν παρερμηνίες, αλλά και δεν δημιουργούν μόνιμες άβολες καταστάσεις, καθώς είναι ανεπαίσθητες, με σκοπό να μην προσβάλλουν. Η γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού, με τους χρήστες να αναλύουν την εμφανή αμηχανία της συνάντησης και τις έντονες εκφράσεις της Μελόνι, η οποία έχει γίνει και στο παρελθόν viral για τις αυθόρμητες αντιδράσεις της μπροστά στις κάμερες. Πάντως, προκαλεί εντύπωση το σουξέ που έχει η Ιταλίδα ηγέτιδα. Σημειώνεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, σε σύσκεψη για τα στενά του Ορμούζ, αφού φίλησε θερμά την Μελόνι, επιχείρησε να την αγκαλιάσει πολύ σφιχτά και αυτή τον απέφυγε με έναν επίσης ήρεμο αλλά αποφασιστικό τρόπο.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Μπράβο η Τζόρτζια Μελόνι.
1: Σουξε. Καταπληκτική η Ιταλίδα πρωθυπουργός, έτσι. Αλλά και ο άλλος ο Αστραχάν, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δεν του το είχα. Πήγε να φιλήσει στα χείλη την Ιταλίδα

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχρα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
5: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
6: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
10: Παιδιά, πεινάτε!
11: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
10: Παιδιά, λέω!
11: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
10: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
12: Σπαγγέτι! Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
13: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
11: κάπως
13: και στις σχέσεις.
11: Κατάλαβες?
12: Όχι.
13: Μίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη 18 του Ιούνιου σήμερα. Είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα χθες το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε έναν ανήλικο ποδηλάτη. Ένας 10χρονος φέρεται να έκανε βόλτες με το ποδήλατό του στην γειτονιά του και κατά την διέλευσή του από διασταύρωση σε κατηφορικό δρόμο παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο γιοταχή.

έστει κακός στο κεφάλι και στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 10χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

0: ολοκληρώθηκε η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις.
1: Χωρίς ερωτικές αλλαγές και με μικρές μόνο διακυμάνσεις, αναμένεται να κινηθούν οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Σχεδόν σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπήρξε ένα θέμα που φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων, βάζοντας φρένο στις επιδόσεις των αριστούχων υποψηφίων.
2: Σε κάθε επιστημονικό πεδίο φέτος υπήρχε ένα μάθημα που ενδεχομένως θα ήταν το μάθημα που ίσως να βάλει φρένο στις.
3: Μπράβο μου! Όχι, μπράβο μου.
0: Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα το ρεπορτάζ. Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη.
3: Και στα

Έχουμε και ένα μήνυμα από την Λακωνία μας. Ο Νίκος Μπραντίτσας στο έλος της Λακωνίας μου γράφει: καλημέρα Έλληνες. Καλή σου μέρα Νικόλα, καλημέρα στην Λακωνία. Είχατε βροχές εχθές στην Λακωνία? Αν θέλεις στείλε μου μήνυμα.

Κακός χαμός εχθές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια είδηση έπαιξε έντονα ότι λαγοκέφαλος δάγκωσε μια ηλικιωμένη σε παραλία της Βάρκιζας. Αλλά από τον Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης και Βούλας εχθές το μεσημέρι η είδηση αυτή διαψεύτηκε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν δήθεν τραυματισμό λουωμένης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς όμως να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Η ώρα είναι 4 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Ξεκίνημα με τον Κώστα Γιαννάκη στο μικρόφωνο της εκπομπής κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει.

Λοιπόν, τον Νίκο Μπραντίτσα στο έλεος της Λακωνίας ανέβρεξε χθες στην περιοχή του στο έλεος της Λακωνίας. Το έλεος είναι κοντά στην Σκάλα και το Βλαχιώτη, έτσι για να σας δώσω στίγμα. Ο Νίκος λοιπόν μου απάντησε, μου γράφει: ούτε στα αγώνα μας έχει ξεχάσει ο Θεός.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Με διπλή ατζέντα, ευρωπαϊκή και εσωτερική, συνεχίζει τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση, καθώς ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες για την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα εντείνει την δημόσια συζήτηση γύρω από την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την στήριξη των εισοδημάτων και τις νέες φοροελαφρύνσεις.

0: Να επιστρέψουμε τώρα στο ρεπορτάζ αναφορικά με τις βάσεις, την εκτίμηση, τις πρώτες εκτιμήσεις μάλλον για τις βάσεις αφού ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Χωρίς αρρωτικές αλλαγές και με μικρές μόνο διακυμάνσεις, αναμένεται να κινηθούν οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Σχεδόν σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπήρξε ένα θέμα που φαίνεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων, βάζοντας φρένο στις επιδόσεις των αριστούχων υποψηφίων.
2: Σε κάθε επιστημονικό πεδίο φέτος υπήρχε ένα μάθημα που ενδεχομένως θα ήταν το μάθημα που ίσως να βάλει φρένο στις επιδόσεις των αρίστων, και μαθήματα όμως που είχαν σαφήνεια και επέτρεπαν σε μαθητές να έχουν πολύ καλές επιδόσεις.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μια ήπια πτώση των βάσεων που αναμένεται να κυμανθεί από 100 έως και 500 μόρια και στα 4 επιστημονικά πεδία. Ωστόσο, στις υψηλόβαθμες και ιδιαίτερα δημοφιλείς σχολές δεν αναμένεται σημαντική υποχώρηση, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή και ο ανταγωνισμός έντονος.
2: Αναμένεται μια πτώση περίπου 100 με 500 μορίων, όπως λένε οι εκτιμητές που συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι υψηλόβαθμες σχολές, όπως είναι η ιατρική, όπως είναι τα πολυτεχνία, εκεί η νομική ενδεχομένως δεν αναμένεται να υπάρχει μεγάλη πτώση.
1: Επόμενο βήμα για τους υποψηφίους είναι να εισέλθουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας από τις 16 έως τις 23 Ιουνίου και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ώστε να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματα. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών που αναμένεται να γίνει στο διάστημα 26 με 29 Ιουνίου, οι υποψήφοι θα προχωρήσουν και στην υποβολή των μηχανογραφικών τους δελτίων.
2: Τα παιδιά 16 με 23 του μηνός πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για να δηλώσουν το τηλέφωνο τους και να μπορέσουν να πάρουν σε μήνυμα τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους. Είναι 16 με 23 του μηνός. Μετά, αφού γίνει αυτή η διαδικασία και 26 με 29 ανακοίνωσε ο υπουργός μας περίπου ότι θα είναι τα αποτελέσματα, μετά θα μπούμε στην διαδικασία των μηχανογραφικών. Οπότε εκεί καλούνται τα παιδιά να δηλώσουν και να βάλουν σε ιεράρχηση τις επιλογές τους.

πως σχολίασε ο πρόεδρος της Βραζιλίας το κακό ξεκίνημα της Σελεσάου στην διοργάνωση του Μουντιάλ με την ισοπαλία 1-1 απέναντι στο Μαρόκο. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας λοιπόν, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο το όχι και τόσο ιδανικό ξεκίνημα της Σελεσάο στο παγκόσμιο κύπελο, αστειευόμενος ότι θα προσλάμβανε τον Λιονέλ Μέση προκειμένου να ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας του. Σκεπτόμουν σοβαρά να προσλάβω τον Μέση για να παίξει στην Βραζιλία, να φορέσει την φανέλα της εθνικής μας, δήλωσε ο Λούλα από την Γενέβη σε τοποθέτησή του με χιουμοριστικό χαρακτήρα.

0: Μιας και μιλούσαμε για το Μουντιάλ, να σας πω ότι έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Κολομβία, Ουσμπεκιστάν 3-1. Εχθές στο Ευρωκοινοβούλιο συζητήθηκε η ετήσια έκθεση προόδου της Τουρκίας ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσουμε τώρα απόσπασμα της ομιλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο χθεσινό Ευρωκοινοβούλιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε σοβαροί. Καθόμαστε και συζητάμε τη δίθεν πρόοδο της Τουρκίας. Η Ισλαμική Τουρκία είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το κράτος δολοφόνος, εισβολέας και που κρατεί παράνομα τη Μισή Κύπρο. Το κράτος που είναι ο δούριος ύπος του φανατικού Ισλάμ στην Ευρώπη. Το κράτος αρνητής γενοκτονιών όπως των Ποντίων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Το κράτος συνεργάτης των τρομοκρατών δολοφόνων της Χαμάς. Το κράτος που απειλήξε διάντροπα την Ελλάδα με κάζους μπέλη και παραβιάζει συστηματικά τον εναέριο χώρο μας. Το κράτος που θέλει να δολοφόνων της Χαμάς. Το κράτος που απειλήξε διάντροπα την Ελλάδα με κάζους μπέλη και παραβιάζει συστηματικά τον εναέριο χώρο μας.

0: Ευρώπη αλλά και την ειρήνη. Γιατί με συνεργασίες εξοπλίζουν συνέχεια και ισχυροποιούν το κράτος φωνιά εισβολέα. Όμως, το φίδι όσο και να το ταΐζεις και να το χαϊδεύεις, είναι σίγουρο πως μόλις βρει την κατάλληλη στιγμή θα σε δαγκώσει. Σταματήστε λοιπόν να παίζετε με τη φωτιά γιατί θα μας κάψετε όλους. Και τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μεγαλύτερη συντηρητική δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου, τους Patriots, για την σκληρή ανακοίνωση και ειδικά στον πρόεδρό μας Ζορντάν Μπαρτελά, γιατί βγάλανε μια σκληρή ανακοίνωση εναντίον της Τουρκίας. Και η Τουρκία πρέπει όχι μόνο να μείνει εκτός Ευρώπης, αλλά να κλειδώσουμε την πόρτα και να πετάξουμε τα κλειδιά της ένταξής της στη θάλασσα. Μια για πάντα.
1: Grazie.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ο Γιάννης Μανολόπουλος από την πόλη της Καλαμάτας στέλνει την καλημέρα του στους απανταχού αρτοποιούς. Καλημέρα λοιπόν από τον Γιάννη Μανολόπουλο σε όλους τους συναδέλφους του.

Να δούμε τα αποτελέσματα για τους αγώνες για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Ουσμπεκιστάν Κολομβία, αυτό το παιχνίδι έληξε πριν από λίγο. 1-3 κέρδισε η Κολομβία. Αγγλία Κροατία 4-2 και Γκάνα Παναμάς 1-0.

0: Ακούσαμε νωρίτερα απόσπασμα της ομιλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο Ευρωκοινοβούλιο χθες υιοθέτησε την έκθεση του για την Τουρκία, η οποία περιλαμβάνει θετικές αναφορές για την επίλυση του Κυπριακού, απορρίπτοντας όμως την λύση των δύο κρατών και ζητώντας την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και την επιστροφή της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της. Ο Παύλος Ξανθούλης είναι στις Βρυξέλλες, ήταν στην χθεσινή συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου και έχει όλες τις πληροφορίες. Παύλο, τελικά ήταν μια έκθεση κόλαφος για την Τουρκία. Άλλωστε, αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
1: Είδαμε 381 ψήφους υπέρ, 107 εναντίον και 171 αποχές. Εγκρίθηκε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία από την Ολομέλεια του Σώματος. Η έκθεση περιλαμβάνει θετικές αναφορές για το Κυπριακό, στηρίζοντας πλήρως το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με παράλληλη αποκήρυξη της λύσης δύο κρατών που προωθεί η Τουρκία. Παράλληλα, το εγκριθέν κείμενο απορρίπτει τις ενέργειες αναβάθμισης της αποσχιστικής οντότητας, δηλαδή του κατοχικού ψευδοκράτους. Στα θετικά της έκθεσης περιλαμβάνεται η διατήρηση των κλασικών υποδείξεων της Ευρωβουλής για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, για αναστροφή των ενεργειών των κατοχικών δυνάμεων στην Αμόχωστο, αλλά και για επιστροφή της περίκλησης της πόλης στους νομίμους κατοίκους της. Η έκθεση δεν παραλείπει να κάνει αναφορές σε όλες τις ανεκπλήρωτες κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, μία προς μία. Της έκθεσης να κινείται στη λογική μιας ειδικής σχέσης με την Τουρκία, παραπέμπει σε ένα πλέγμα ενισχυμένης συνεργασίας και συνεπώς προσφέρει στην Άγκυρα δώρα για να της χρυσώσει το χάπι για τον μπλοκάρισμα του δρόμου που οδηγεί σε πλήρη ένταξη. Αφενός, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία στρατηγικό εταίρο και αναγνωρίζοντας τον διεθνή και περιφερειακό της ρόλο, αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει στη συγκράτηση του μεταναστευτικού αποτέλεσμα. Η έκθεση τάσσεται υπέρ της ευρωτουρκικής συνεργασίας σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας περιλαμβανομένων υφισταμένων προγραμμάτων, φωτογραφίζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινό Αμυντικό Πρόγραμμα.

0: safe. Παράλληλα, η έκθεση τάσσεται υπέρ της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης με παραπομπή τα τεράστια οικονομικά κέρδη που θα αποφέρει για κράτη-μέλη και την Άγκυρα. Αναφορά η οποία μετριάζεται εν μέρη μόνο από την επισήμανση ότι η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης προϋποθέτει την εφαρμογή χωρίς δυσμενείς διακρίσεις του υφισταμένου πλαίσιου της Τελωνιακής Ένωσης, ως επίσης και άλλων κυπρογενών υποχρεώσεων, κάτι που η Τουρκία απορρίπτει.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Παιδιά, δυνατέ.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω!
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
4: Σπαγγέτι! Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
6: κάπως έτσι.
5: Και στις σχέσεις.
3: Κατάλαβες?
2: Όχι.
5: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
1: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
8: Μπαρμπαστάθης
7: μας κάνει καλό.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή κατά την διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας στις Βερσαλίες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της G7.

Υπογράφει και είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα. Ο Λευκός Οίκος μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από τη στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών του

0: Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υπέγραψε το κείμενο συμφωνίας επί της αρχής με το Ιράν, αλλά τεράστια τα οικονομικά δώρα της συμφωνίας προς το Ιράν. 14 σημεία δίνει το Αλ Τζαζίρα. Έχει ενδιαφέρον, από όσες πληροφορίες βγαίνουν μέχρι τώρα, το Ιράν φαίνεται να κερδίζει σημαντικά πράγματα από αυτήν την συμφωνία. Τουλάχιστον δεν χάνει, έτσι δεν είναι, Νατάσα Στασινού? Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Αν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται στο Αλ Τζαζίρα, βάσει και των πληροφοριών που μεταδίδει το Reuters, το Bloomberg, μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, όχι μόνο αραβικά μέσα ή θα πούμε μέσα που θα μπορούσαν να είναι φύλαυρος κείμενα στο Ιράν, τότε το Ιράν είναι ο μεγάλος ωφελημένος. Τι παίρνει? Άμεση άρση των κυρώσεων, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σταδιακό ξεπάγωμα των κεφαλαίων που του έχουν δεσμεύσει. Εκεί πρέπει να δούμε, γιατί το αφήνει αρκετά θολό η συμφωνία, τι σημαίνει σταδιακό. Πάντως ήταν κάτι που ζητούσε επίμονα η Τεχεράνη, έλεγαν επίμονα όχι οι Αμερικανοί, και τώρα φαίνεται να έκαναν εκείνοι ένα βήμα πίσω. Το ταμείο των 300 δις δολαρίων δεν ήταν τελικά μύθος, δεν ήταν κάτι που έβγαλαν τα ιρανικά μέσα για να πανηγυρίσουν. Είναι μια πραγματικότητα, και μάλιστα σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις από εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Αραβικού Κόλπου, της Ασίας και της Αφρικής για 150 δις δολάρια. Έχει ήδη βρεθεί, πριν καν ανακοινωθεί επισήμως, το ίμιση του ποσού. Το Ιράν είναι μια αγορά με 92 εκατομμύρια ανθρώπους, τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο και τα τέταρτα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα παγκοσμίως. Επομένως είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν και να επενδύσουν. Και όλο αυτό πρέπει να σκεφτούμε ότι θα έρθει με το ίδιο καθεστώς. Το καθεστώς μένει αλόβητο στη θέση του, ο ανώτατος ηγέτης θεωρητικά τουλάχιστον έχει το πρόσταγμα, η φρουρή της επανάστασης είναι εκείνη που έκαναν ούτως ή άλλως κουμάντο οικονομικά πριν από τον πόλεμο, και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να κάνουν, και έχουμε μια κατάσταση στην οποία το Ιράν έχει υποστεί βέβαια σημαντικότατες ζημιές και καταστροφές σε βασικές υποδομές του. Έχει μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά επιστρέφει στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής και επιστρέφει ενισχυμένο με μια συμφωνία η οποία του υπόσχεται ανοικοδόμηση, για να κάνει εκείνο σαν αντάλλαγμα αυτό που ούτως ή άλλως έκανε και πιο πριν, δηλαδή να υποσχεθεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και αυτό δεν είναι μία νέα δέσμευση, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι υπήρχε θρησκευτικό διάταγμα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

ευχαριστήσω την Διευθυντρία Σύνταξης της Ναυτεμπορικής, την Άννα Στασινού, για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνετε, το Ιράν βγαίνει κερδισμένο, δεν έχασε και κάτι από ό,τι είχε πριν.

Ουσάπα στην Θεσσαλονίκη. Βιάζεται, βιάζεται. Αναρωτιέται τι άλλο έχει το μενού για σήμερα. Φίλε μου Σάβα, καλέ μου Παοκτζή, σήμερα τι έχουμε? Έχουμε Παύλο Πολάκη, έχουμε Αντώνη Σαμαρά, έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν μείνε συντονισμένος εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Σε λίγο όλα αυτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 26 10 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Radio Gamma 94 FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Radio Gamma 94 FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

32 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Πέμπτη. Να σας πω ότι συνελήφθη στην Κολομβία ο αδερφός του διαβόητου βαρούν των ναρκωτικών φύτο. Ο Χαβιέρ Μασίας, γνωστός ως Χάβι, ζούσε στην Κολομβιανή επικράτεια με άλλη ταυτότητα.

0: Ο αδερφός λοιπόν του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών που δρούσε στον ησημερινό πρωτού συλληφθεί και εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρσι, συνελήφθη με τη σειρά του στην Κολομβία κατά την διάρκεια κοινής επιχείρησης των δύο κρατών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών του ησημερινού, ο Τζον Ράιμπεργκ. Ο Αδόλφο Φίτο Μασίας ήταν επικεφαλής της συμμορίας Λος Τσονέρος, μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις που επιδίδονται κυρίως στην διακίνηση ναρκωτικών στον ησημερινό.
1: Όλα είναι αλλιώς, να μου έχεις λείψει.
0: Ο αδελφός λοιπόν του Φίτο, ο Χαβιέρ Μασίας, γνωστός ως Χάβη, καταζητούμενος από την δικαιοσύνη στη χώρα του για ανθρωποκτονία, ξέπλυμα χρήματος και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνελήφθη προχθές στην Κολομβία.

0: τρέμουν στο μέγαρο Μαξίμου, στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Η δημόσια παρέμβαση του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου προς τον Αντώνη Σαμαρά, με την οποία του ζητάει να μην κάνει κόμμα, δείχνει ότι στο Μαξίμου υπάρχει πανικός για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς δεν πρόκειται για απλή συμβουλή. Είναι ξεκάθαρη απόδειξη αναστάτωσης που επικρατεί πλέον στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των επικείμενων εκλογών, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν μεταξύ ενός διαστήματος 3 με 9 μηνών. Και αυτό γιατί γνωρίζουν πως δεδομένα ο Αντώνης Σαμαράς θα αποσπάσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ψήφους που μπορεί να κοστίσουν ακόμα και το όριο του 25% που δίνει τον πόνους των 20 εδρών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό να μην κάνει το λάθος να ιδρύσει νέο κόμμα, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις κινήσεις και τις συνεργασίες που αναπτύσσονται γύρω από τον Σαμαρά. Το μήνυμα ήταν σαφές. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται πραγματικά μια νέα πολιτική πρωτοβουλία από τον πρώην Πρωθυπουργό. Η ένταση και η δημόσια μορφή της παρέμβασης αποκαλύπτουν πολλά. Όταν ένας υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να προειδοποιήσει δημόσια τον Αντώνη Σαμαρά, σημαίνει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη κίνηση Σαμαρά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ήδη φθήνουσα δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, που κάποτε παρουσιαζόταν ως συμπαγής και αδιατάρακτη, φαίνεται πλέον να τρέμει ακόμα και την ιδέα ότι ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιστορικούς της ηγέτες μπορεί να κινηθεί αυτόνομα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανησυχεί τόσο πολύ για πιθανές συνεργασίες του Σαμαρά με άλλα πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι γνωρίζει πολύ καλά την απογοήτευση που υπάρχει σε πατριωτικά, συντηρητικά και μεσαία στρώματα απέναντι στην πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερή φθορά για τη Νέα Δημοκρατία και αδυναμία εξασφάλισης άνετης αυτοδυναμίας.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξη σε λίγο. Πυκνώνει τις συναντήσεις του με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ ο Σπύρο Παπαδάκη, καλημέρα κιόλας, στέλνει μηνύματα σε κυβερνητικά στελέχη και σε γαλάζιους βουλευτές οι οποίοι τον καλούν να μην προχωρήσει στην δημιουργία νέου κόμματος. Σπύρο.
3: Προσπαθήσαμε και κάναμε ρεπορτάζ για να μάθουμε ποιες είναι ακριβώς οι αντιδράσεις από το στρατόπεδο Σαμαρά όταν βλέπουν όλους αυτούς τους υπουργούς και τους βουλευτές δημόσια να ζητάνε από τον πρώην Πρωθυπουργό να μην κατεβάσει, να μην κατέβει στην πολιτική σκηνή με νέο κόμμα. Αυτό το οποίο ακούσαμε τη λέξη θυμηδία μας προκαλούν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, και δεν είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν, συμφώνησαν με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, έστω και κάποιοι από αυτούς σιωπηρά, να βγαίνουν τώρα και να ζητάνε από τον πρώην Πρωθυπουργό να μην ιδρύσει κόμμα, να μην κατέβει με δικό του κόμμα. Μιλούν κάποιοι που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις ακόμα και για υποκρισία από την πλευρά αυτών των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς μέσα στο καλοκαίρι δεν πρόκειται να μείνει φρόνιμος. Αυτή τη φράση μας λένε χαρακτηριστικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει παρεμβάσεις για την οικονομία, για την καθημερινότητα. Σας υπενθυμίζω ότι έκανε μία παρέμβαση πριν από μερικές ημέρες για το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ασφαλώς πολλές επισκέψεις στην περιφέρεια. Θα μιλάει για το μέλλον και για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας, μας τονίζουν με νόημα, ενώ θα σηκώνει το γάντι για το παρελθόν. Όσοι λένε για τον Αντώνη Σαμαρά και υπενθυμίζουν πράγματα από το πολιτικό του παρελθόν, δεν θα τα αφήνει αναπάντητα. Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι για την κεντροδεξιά πολυκατοικία.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Κουτάκι, θέλω επιγόντως διακοπές. Το ζήτησε η Δήμητρα στο Ναύπλιο. Να σας πω ότι σήμερα στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, αλλά από το μεσημεράκι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές και πολύ πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια ορεινά. Βελτίωση του καιρού στην Αττική αναμένεται από αργά σήμερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα παίξει από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καταλαβαίνω απολύτως, συμφωνώ και επαυξάνω. Θέλω επιγόντως διακοπές, 7 και 42 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. It's Παύλος Πολάκης time, που λένε στο χωριό μου. Ο Παύλος Πολάκης ήταν στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες στο Open. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, θα τον κρατήσουμε εμείς ζωντανό, είπε ο Παύλος Πολάκης μεταξύ άλλων. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Εγώ την μπάλα θα την πάρω.
2: Ωραία.
1: Γιατί ξέρετε, ο καθένας είναι η διαδρομή του, είναι τα πιστεύω του, είναι η ψυχή του, είναι αυτό που κουβαλά. Και επειδή εμένα δεν με βαστά κανένας, δεν έχω και κανένα πρόβλημα να μιλάω και να λέω πάντα τα πράγματα καθαρά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ευχάριστη για κανένα. Ναι. Ένα κόμμα που, όπως είπατε και εσείς, βρέθηκε από το 4 στο 36 με το πάμε να κυβερνήσουμε, να σώσουμε τη χώρα του 2012 του Αλέξη Τσίπρα και με τη συμμετοχή μιας πολλών χιλιάδων στελεχών και ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα, η οποία τελικά μπόρεσαν, κυβέρνησαν, έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, διώξαν την Επιτροπή, στηρίξαν τους αδύναμους, φορολογήσαν τους μεσαίους, δώσανε λύσεις σε ένα τεράστιο πρόβλημα που κράταγε 40 χρόνια και μιλάω για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Διαχειριστήκαμε με εντυμότητα τα δημόσια οικονομικά, έχοντάς μας απέναντι όλα αυτά τους λύκους τύπου Σόιμπλε και Ντάισεμπλουμ. Βλέπω και κάτι ντοκιμαντέρ τώρα τελευταία, τα οποία είναι αγωνιώδης η προσπάθεια, να πω λίγο αυτό, είναι αγωνιώδης η προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με τον τρόπο που συμφέρει αυτούς που κυβερνούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σβήσει από το συλλογικό υποσυνείδητο.
2: Με μοντάζ. Ότι,
1: τι?
2: Με μοντάζ.
1: Δεν είναι μοντάζ μόνο.
3: Είναι μια οπτική διαφορετική.
1: Είναι μοντάζ οπτική. Μόνο. Ναι, είναι μια οπτική η οποία τον αγώνα για να έχουμε μια χώρα με αξιοπρέπεια και αυτονομία το ντύνουνε με μια, πώς το λένε, με ένα σκιάχτρο ότι φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού, ότι κάναμε τώρα, ότι κάναμε τα άλλα. Και δεν λένε ότι έβγαινε ο Σαμαράς και ο Άδωνης και έλεγε πάρτε τις καταθέσεις σας. Δεν έλεγαν για την αριστερή παρένθεση θα τους ρίξουμε σε 3 μήνες. Δεν λέγανε για όλους αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι μας είχαν κλείσει το οξυγόνο. Και, αλλά παρόλα αυτά σταθήκαμε στα πόδια μας και κυβερνήσαμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα, εδώ, έχουμε φτάσει μέσα σε μια διαδρομή η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά να καταγράφεται στο 1,5-2% κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να υπάρξει λύση. Και εδώ είναι καθαρές κουβέντες. Και εγώ θα πω καθαρές κουβέντες. Είχαμε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 5 του μήνα, την οποία, κοιτάξτε, εγώ πολύ ψηλό IQ, μετρημένο. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη πολιτική ιστορία που σε επίσημο κείμενο κόμματος γράφεται αυτή εδώ η φράση. Στεκόμαστε. Λέει, θα ήταν στρατηγικό λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράθεση. Το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή την πρόταση θα συμφωνήσω. Προφανώς και δεν είναι η στρατηγική αντιπαράθεση και είναι εχθρός μας. Αλλά στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ο πρόεδρος ενός κόμματος, έτσι, ο Σοκράτης ο Φάμελος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Μόνο με 2 τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας είναι. Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάει συγκροτημένα με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι αυτή η εξήγηση, το εξηγεί αυτό το πράγμα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Δεν υπάρχει τρίτη εξήγηση, δεν υπάρχει.
2: Τι είναι χειρότερο από τα δύο? Δεν είναι πούλμανο ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν όλοι μαζί και να πάνε στην Ελλάδα.
1: Εγώ λέω το εξής και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πολλά στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό κόμμα, είναι συγκροτημένο κόμμα, έχει παρελθόν, έχει παρόν και πρέπει να έχει μέλλον. Είμαι από τους πιο φανατικούς οπαδούς των συνεργασιών. Σαν δήμαρχος Φακίων βγήκα φτιάχοντας ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είχε μέσα από τίμιους δεξιούς μέχρι αναρχικούς. Και την πρώτη φορά πήρα 63% και τη δεύτερη φορά πήρα 96%. Το υψηλότερο ποσοστό για δήμαρχο που έχει καταγραφεί από τον πόλεμο και μετά. Αυτό είναι. Το 96,4% από το δικό μου.
3: Άρα είστε θετικός στη συνεργασία.
1: Φυσικά. Αλλά. Αλλά.
3: Με κάποιους όρους.
1: Με ξεκάθαρο πρόγραμμα. Βεβαίως και να συνεργαστούμε. Αλλά κοίταξε, εδώ δεν θα πάμε ατομικά ο καθένας. Δεν θα πάει ο Πολάκης να χτυπήσει, όπως είπα και προχτές, το κουδούνι της Αμαλίας, μπορεί να μην έχει ρεύμα, για να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ, και αυτή ήταν και η απόφαση και της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, της προηγούμενης, όχι της πρόσφατης, ότι πρέπει να μπούμε μπροστά, να ηγηθούμε σε μια συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων, με βάση τις προγραμματικές αιχμές που έχουμε διατυπώσει. Εγώ τις λέω έξι πυλώνες. Ο Σοκράτης ο Θάμερος πέρυσι ανακοίνωσε Θεσσαλονίκη τα 10 συν ένα σημεία για μια προοδευτική συνεργασία. Που συμφωνώ, έτσι. Λοιπόν, και ότι απέναντι, με βάση αυτό, να πούμε, ελάτε εδώ, καθίστε κάτω, σε ορατό χρονικό ορίζοντα, όχι γενικός και ορίστος, σε ορατό χρονικό ορίζοντα, και ποιοι συμφωνάμε, πάμε να φτιάξουμε για να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση των σκανδάλων της διαφοράς. Άκουγα προηγουμένως και αυτά που λέγανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, έτσι. Είναι τρομερό. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην πολιτική ιστορία της χώρας, έτσι, να επιδοτείται μπαμπάκι στην Κρήτη. Να επιδοτούνται ελιές στο γράμμο. Και είχαμε τώρα τη Νέα Δημοκρατία να λέει τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Γιατί μπορούν. Έτσι.
1: Μα είναι, δεν είναι γιατί μπορούν. Είναι γιατί έχουν ελέγξει αυτό που μας κατηγορούσαν εμάς κάποτε. Θυμάστε που το είχα πει εγώ με τους αρμούς της εξουσίας.
0: Και έτσι μπορούν.
1: Λοιπόν, ναι, μόνο που ξέρετε, όλες οι αυτοκρατορίες έχουν ένα τέλος. Δεν υπήρξε καμία αιώνια αυτοκρατορία. Δεν υπήρξε κανένα καθεστώς που να κάτσει αιώνια. Και το πιο βαθύ σκοτάδι πάντα είναι λίγο πριν την αυγή. Και όταν έχεις την πιο μεγάλη επίδειξη αλαζονίας, τότε είναι που τρως και το μεγαλύτερο βρόντο.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του ο παππούς για τον θάνατο βρέφους σε καταβλισμό Ρωμά. Ο συνήγορος υπεράσπισης, ο κύριος Νίκος Αστιακάκης, μίλησε στο πρωινό ξεκίνημα για αυτήν την εξέλιξη της υπόθεσης.
2: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 45χρονος παππούς του βρέφους που έσβησε την περασμένη Παρασκευή στο Παγνί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου.
3: Θεωρούμε ότι η δίωξη είναι αυστηρή. Δεν εδράζεται πραγματικά στο αποδεικτικό υλικό. Πλην όμως ασκήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν ευθύνες και η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει πράγματι, ανεξαρτήτως αν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ότι τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο στάδιο ο παππούς του παιδιού έπραξε αυτά που όφιλε.
2: Στο πλευρό του 45χρονου συγγενής και μέλη της κοινότητας των Ρωμά, ανάμεσά τους και ο πατέρας του βρέφους, που είχε αφήσει τη φροντίδα των παιδιών του στον πατέρα του, μιας και εκείνος και η σύζυγός του εργάζονται σε άλλο νησί για την τουριστική σεζόν.
3: Εξ αρχής φωνάζει ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του. Μετέβει με το παιδί την ίδια μέρα την οποία εμφάνισε συμπτώματα ασθένειας στον παιδίατρο. Ο παιδίατρος χορήγησε φαρμακευτική αγωγή και σε περίπτωση επιδείνωσης τους είπε να μεταβούν στο νοσοκομείο. Η εικόνα του παιδιού, η κλινική εικόνα του παιδιού εκείνο το βράδυ της Πέμπτης, ήταν τέτοια η οποία προφανώς δεν ανησύχησε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι ειδικός να διαπιστώσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, πολλό δε μάλλον δεν ανησύχησε τον ίδιο τον παππού, ο οποίος διαβεβαιούμενος από τον γιατρό ότι η κατάσταση είναι τέτοια, η οποία δεν χρήζει άμεσης παρέμβασης ή μετάβαση στο νοσοκομείο, έλαβε τη φαρμακευτική αγωγή, τη χορήγησε στο παιδί και όταν πια το παιδί την επόμενη μέρα χειροτέρεψε, επιδεινώθηκε η υγεία του, έσπευσε αμέσως στο νοσοκομείο προκειμένου να του χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες.
2: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς το 15 μηνών κοριτσάκι κατέληξε.
3: Η υπόθεση έτσι κι αλλιώς έχει πορεία στη συνέχεια, ωστόσο αποτελεί μια καταρχάς δικαίωση για τον παππού, ο οποίος συντετριμένος βρισκόταν 4 μέρες στα κρατητήρια χωρίς να μπορεί να παρευρεθεί καν στην κηδεία της άτυχης εγγονής του. Ωστόσο η απόφαση αυτή εν μέρη τον δικαιώνει, διότι ο χαμός δυστυχώς της εγγονής του παραμένει και θα το συνοδεύει για πάντα.
2: Το βάρος πλέον της δικαστικής έρευνας πέφτει στα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου βρέφους.
0: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Θερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Βόρειας χώρας με βελτίωση από το βράδυ και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 17 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιωνίου. Θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα η μετρολόγος του Sky, η κυρία Χριστίνα Σούζη, σε λίγο.

Τώρα για αύριο Παρασκευή, τοπικές βροχούλες, κυρίως στα ορεινά, με γενικά αίθριο καιρό στα περισσότερα μέρη της χώρας, ενώ για το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου πρωινά, και αφού πρώτα στείλω την καλημέρα μου στον Θοδωρή Καμπέρο στην πόλη της Πάτρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, αύριο Παρασκευή, θα ξημερώσει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Τα έχουμε πει αυτά. Κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Θα ησυχάσει το κεφάλι μας για ένα διήμερο τουλάχιστον. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας μέρα.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Είναι, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 18 Ιουνίου σήμερα το 2026, ημέρα Πέμπτη. Σήμερα η θερμοκρασία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 20 ήδη. Σήμερα η πρόγνωση για την περιοχή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με νέα άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, αρχικά αίθριο καιρό θα έχουμε με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια που θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα επιρροτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες ή στα ορεινά μπορεί να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 17 έως 31 και στα ιβηρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Αττική από 21 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 επίσης.

τα ενδιαφέροντα νέα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, καθώς οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον και τις λεπτομέρειες να μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, αύριο. Την Παρασκευή θα ξεκινήσουν. Δύο μέρη κατέληξαν σε αυτή την εβδομάδα στη συμφωνία για να τελειώσει η ένοπλη σύραξη, η οποία ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τους καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, την πλειονότητά τους στο Ιράν και το Λίβανο. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που περιγράφει το μέτωπο του, που συμπεριλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου, υπογράφηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία. Λέγεται μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ γιατί το Ισλαμαμπάντ είναι η πρωτεύουσα του Πακιστάν, το οποίο ανέλαβε το μεσολαβητικό ρόλο. Μόλις το υπέγραψα, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στον τύπο, εξερχόμενος από το παλάτι στις Βερσαλίες, όπου του παρατέθηκε επίσημο δείπνο. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε κατόπιν μέσω βίντεο στο X, στο οποίο τον βλέπει κανείς καθώς βάζει την υπογραφή του με μαρκαδόρο στο έγγραφο, έχοντας καθισμένο στο πλάι του τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, που τον συγχαίρει προτού το δώσει στον Υπουργό Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται όρθιος πίσω του. Το κείμενο υπογράφηκε από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Αμερικανό ομόλογό του, ανακοίνωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγέι.

δελτίο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε φωτογραφίες που εικονίζουν τον πρόεδρο Πεζεσκιάν καθώς υπέγραφε. Κατά το Press TV, ο Μπαγιέη σημείωσε πως η απόφαση, το έγγραφο να υπογραφεί από τους προέδρους, δεν ήταν τυχαία. Το ότι το υπέγραψαν οι αρχηγοί των δύο κρατών σημαίνει πως θα είναι αυξημένο το πολιτικό κόστος οποιασδήποτε παραβίασης, εξήγησε σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο. Αναλυτές σημείωσαν ότι η Τεχεράνη προτιμούσε να αποφύγει δημόσιες χειραψίες Ιρανών με Αμερικανούς αξιωματούχους σε επίσημη τελετή υπογραφής. Η Ιρανική πλευρά προσάπτει στην Αμερικανική ευθύνες για το θάνατο του ανωτάτου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου και το πολιτικό κόστος τέτοιων εικόνων δεν θα ήταν ακριβώς ευκαταφρόνητο στο εσωτερικό. Η συμφωνία από τους Προέδρους σημαίνει πως το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι θα οργανωθεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη και να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη. Πώς θες το βράδυ.

Δεν αναμενόταν ότι τη συμφωνία θα υπέγραφαν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάθ πριν τις εξελίξεις τις επόμενες που έρχονται ραγδαία προς θετική κατεύθυνση αυτή τη φορά, και υπογραφή γινότανε ή θα είχε παραδοθεί εν πάση περιπτώσει αύριο Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία καταγράφει την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών, έκρινε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση ο κ. Γαλιμπάφ. Ο Γενικός Γραμματέας Χεσμπολά, Λιβανικού Σιητικού Κινήματος προσκύμενος στην Τεχεράνη, ο Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως μεγάλη νίκη για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν και το μέτωπο του Λιβάνου. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του παρότρινε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία για να διώξει το Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου. Αντίπαλοι του κινήματος κατηγορούν τη Χεσμπολάχ πως έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Ο ηγέτης Χεσμπολά Κάσεμ κάλεσε ακόμη τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ που άρχισαν τον Απρίλιο υπό την αιγίδα του Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, τόνισε νωρίτερα πως η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το κείμενο της συμφωνίας που ανέγνωσε χθες ο Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους προβλέπει πως η Ουάσιγκτον θα αναστείλει από τη στιγμή της υπογραφής τις κυρώσεις που εμπόδιζαν τις πωλήσεις του Ιρανικού πετρελαίου. Δέχθηκε επίσης να προχωρήσει την άρση του συνόλου των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης σε περίπτωση σύναψης οριστικής συμφωνίας έπειτα από διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών. Κατά τη διάρκεια τους, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα συζητήσουν για τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιτρέψει την επεξεργασία των ιρανικών αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου με την καταφυγή σε μέθοδο αραίωσής του υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, όπως σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος που είδε μεγάλη νίκη για την Ουάσιγκτον στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυπλοείας στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου, αφού του ξέσπασε ο πόλεμος, κλώνησε την παγκόσμια οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν, εφόσον συναφθεί οριστική συμφωνία, να διευκολύνουν σε συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους τους, ιδίως μοναρχίες του κόλπου, την αποδέσμευση παγωμένων κεφάλαιων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, χωρίς πάντως αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αμερικανική χρηματοδοτική συμμετοχή. Το Ιράν δημοσιοποίησε χθες το κείμενο συμφωνίας μέσω του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA. Οι αρχηγοί των κρατών της G7, η σύνοδος της οποίας μόλις διεξήχθη στη Γαλλία, εξήραν σε κοινή τους ανακοίνωση την ιστορική ευκαιρία να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που συνδέονται με τις περιφερειακές δραστηριότητές του και το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλιστικών πυράβλων. Η Κίνα από την πλευρά της εκτίμησε πως είναι απόλυτα απαραίτητο να εφαρμόσουν πλήρως όλα τα μέλη τη συμφωνία και να αποφευθούν εξωτερικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης του Υπουργού Εξωτερικών Ουάνγκ Γι με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Αυτό έγινε γνωστό από το Πεκίνο. Επικεφαλής κινέζικης διπλωματίας, η χώρα του οποίου εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τον κόλπο, τόνισε την ανάγκη να γίνει σωστή διαχείριση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ και να καταπραϊνθούν οι έντονες ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με μικρή άνοδο χθες, με τις αγορές να μοιάζουν επιφυλακτικές πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent βόρειας θάλασσας ποικιλίας αναφοράς σημείωσε άνοδο 0,75% στα 79,55 δολάρια το βαρέλι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλιάξη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής ΑΧΑΕΣ Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Από ό,τι φαίνεται, τελικά τα πράγματα στρώνουν εκτός απρόπτου στον πόλεμο. Οπότε και η αναταραχή στη διεθνή οικονομία μάλλον θα σταματήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την εγχώρια οικονομία, καθώς η κατάσταση είναι δραματική. Μπαίνουμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτό νομίζω έχει φανεί με την κινητοποίηση και των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών που αρχίζουν διάφορες περιοδίες. Ωστόσο, η οικονομία πνέει τα λίσθια.
1: Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Η ακρίβεια είναι το κύριο θέμα στην τη συζήτηση καθημερινά. Το κόστος της ζωής της καθημερινότητας έχει ξεφύγει. Ο κόσμος πραγματικά δεν τα βγάζει πέρα και οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες καθημερινά.
0: Ξέρετε, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Καταρχήν δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, να σας ενημερώσω ότι χθες ήταν στην Πάτρα ο κύριος Πιερακάκης, εγκαινίασε τα γραφεία της Διοικητικής Επιτροπής ΑΧΑΕΣ της Νέας Δημοκρατίας. Είχε και πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση αστυνομική στο κέντρο χθες, λόγω της παρουσίας του κυρίου Πιερακάκη. Νομίζω ότι όποιος πέρασε από το κέντρο χθες το απόγευμα θα το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν περάσετε κι εσείς. Περάσατε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ό,τι και να κάνουν οι φιέστες και αυτά, νομίζω έχουν τελειώσει όλα αυτά. Το κύριο θέμα είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αυτό δεν λύνει την ακρίβεια, δεν λύνει την υπερφορολόγηση, δεν λύνει το τεκμαρτό εισόδημα για τις μικρές επιχειρήσεις, δεν λύνει την ακρίβεια του ρεύματος, του σούπερ μάρκετ. Εκεί είναι τα προβλήματα. Τώρα το να κάνουμε εγκαίνια και φιέστες και να λέμε ότι πόσο ωραία τα κάνουμε τα πράγματα, αυτό λίγο ενδιαφέρει τον άνθρωπο της καθημερινότητας.
0: Ξέρετε, σας ρώτησα κύριε Παλούμπη, γιατί χθες άκουσα τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι η ισχυρή πορεία της οικονομίας, από την Πάτρα του αυτό, η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία, λέει, αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Και με αυτή τη λογική κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Στην τελευταία ΔΕΦ, με τη λογική αυτή, κάναμε τις τελευταίες μέρες τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων για τη μείωση ιδιωτικού χρέους. Και με αυτή τη λογική αξιοποιούμε κάθε ευρώ που έχουμε υπέρ των πολιτών, υπέρ των οικογενειών και για να μειώνουμε βάρη. Δεν ξέρω αν ζει στην Ελλάδα ο κ. Πιερακάκης ή επειδή έγινε πρόεδρος του Eurogroup, ζει περισσότερο στο εξωτερικό. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας, αν το ρώταγε κάποιος, θα μπορούσε να πει ότι έχει βελτιωθεί η καθημερινότητά του.
1: Ξέρετε, αυτό δείχνει, κύριε Καρβουνιάρη, πόσο εκτός πραγματικότητας είναι αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν έχει επαφή με τον κόσμο της καθημερινότητας. Ζουν σε έναν δικό τους κόσμο που τα βλέπουν τα πράγματα από τα εκατομμύρια και απάνω, γιατί ό,τι είναι κάτω από αυτό δεν ασχολούνται οι άνθρωποι αυτοί. Τα deals πρέπει να είναι από το εκατομμυρίου και απάνω. Δεν ασχολούνται με τα ψηλά. Αλλά όμως η καθημερινότητα είναι τα ψηλά. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι της καθημερινότητας δεν επιβιώνουν αυτό που αναφέρατε τώρα πριν λίγο, τι είπε ο κύριος Πιερακάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μιλάει για μια βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την οποία δεν ξέρω πού την είδε, πού την φαντάστηκε, πού την ονειρεύτηκε, πού την διαπίστωσε ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλλον θα μιλάει πολύ με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Επειδή και ο κύριος Γεωργιάδης έχει την ίδια αντίληψη, λέτε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μας μιλάει ότι η υγεία είναι στα καλύτερά της. Και συζητάς με ανθρώπους που κάνουν χρήση στο σύστημα υγείας και δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού. Θέλουν 6-7 μήνες για να κλείσουν ένα ραντεβού.
0: Κοιτάξτε,
1: να σας πω τώρα. Αν αυτή την Ελλάδα θέλουμε, τότε είμαστε σε πολύ σωστό δρόμο.
0: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός πριν από κανένα δύο μέρες στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ξεκάθαρος, είπε ότι το τζάμπα δεν υπάρχει, έχει πεθάνει για την Ελλάδα. Και όταν λέει για τον τζάμπα, δεν λέει για τίποτα να δώσει τζάμπα, μιλάει για τις κοινωνικές παροχές του κράτους. Λοιπόν, άρα νομίζω πως αν συνομιλεί ο κ. Πιερακάκης τόσο με τον κ. Γεωργιάδη όσο και με τον κ. Μητσοτάκη, είναι λογικό να θεωρούν ότι μάλλον καλά πάμε.
1: Κοιτάξτε, αλήθεια είναι. Ψέματα δεν λένε. Και το είχαν πει ότι θα το κάνουν έτσι. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει και να καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση οδηγεί τα πράγματα εκεί που τα οδηγεί και θα είναι ακόμα χειρότερα εάν δεν φύγουν από την εξουσία αυτή η κυβέρνηση. Πράγματι ο τζάμπα πέθανε. Αλλά πέθανε μόνο ο τζάμπα για τους πολίτες, Όχι για αυτούς. Ξέρετε, μου θυμίζουν τα καθεστά εκείνα της Σοβιετικής Ένωσης που ναι, για εσάς είναι οι νόμοι, εμείς είμαστε η εξουσία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλετε να το κάνουμε χρήση με όρους διαφορετικούς Αλ Καπών, μπορούμε να το κάνουμε χρήση για Αλ Καπών. Αυτά που κάνουμε είναι για εσάς, αλλά εμείς είμαστε εκτός αυτά που αποφασίζουμε. Αυτή είναι η κυβέρνηση αυτή. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Και θα σας πω και το άλλο, γιατί ο Γεωργιάδης κατά κάποιο τρόπο είναι και έντιμος άνθρωπος. Είχε πει ότι θα τα κάνουν όλα αυτά. Θα τα ξεπουλήσουμε όλα. Τα είχε πει. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Λιμάνια. Τα πάντα. Θα τα δώσουμε όλα, λέει. Το κάνουνε. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό θέλουμε.
0: Άκουγα
1: τη Νέα Δημοκρατία εχθές να μιλάνε για το λιμάνι της Πάτρας. Αλήθεια. Ποιο είναι το πρόγραμμα? Τι ακριβώς θα κάνουν στο λιμάνι της Πάτρας? Θέλω να μας πούν. Παρά φιέστες και μεγάλα λόγια. Ποιος θα έρθει εδώ, αφού έχουν όλο δρομολογηθεί για την Οικουμενίτσα? Το εμπορικό κομμάτι το έχουμε χάσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχουμε καταλάβει. Και δεχόμαστε τις κοροϊδίες του κάθε υπουργού που έρχεται εδώ και μας δουλεύει. Το λιμάνι έχει χασεί. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν υπάρχουν
1: τα φορτηγά, κύριε Καρβουνιάρη, τα φορτηγά ξεφορτώνουν το εμπορικό κομμάτι, ξεφορτώνουν στην Οικουμενίτσα και πάνε τώρα από το νέο δρόμο για να πάνε τα εμπορεύματα στα Ινόφυτα. Πάνε από πάνω. Δεν χρειάζονται καν από την Πάτρα να περάσουν πλέον. Τι λέμε τώρα? Είναι ντροπή να κοροϊδεύουν μια πόλη που υποφέρει. Ξέρετε, είναι σαν να πας στο φτωχό και να του λες θα σε κάνω πλούσιο. Αυτό κάνουν και είναι ανέντιμο αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή είδα ότι συναντηθήκατε με τον κύριο Βελόπουλο, συζητήσατε καθόλου για την προεκλογική εκστρατεία και στην περιοχή βέβαια, αλλά και την ευρύτερη, πώς θα το ξεδιπλώσετε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έχω την εντύπωση ότι και εσείς σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείστε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα κόμματα έχουν μπει σε αυτή την προεκλογική περτατημένη περίοδο. Πράγματι είχαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για την Αχαΐα και γενικότερα για τον τρόπο που θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα δείτε από εμάς μια μεγαλύτερη κινητοποίηση απάνω στο πρόγραμμά μας, γιατί εκεί είναι όλο το... Εκεί θέλουμε να βασιστούμε όσο αφορά τις εκλογές που μας έρχονται, να μεταφέρουμε το πρόγραμμα αυτό στον κόσμο για να μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι εστί η ελληνική κοινωνία και τι θέλει να κάνει η ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό πόσο εφικτό είναι? Δηλαδή, αν το κάνετε πόρτα-πόρτα, εντάξει, μπορείτε να το κάνετε. Υπό την έννοια ότι, ξέρετε, εκτός από την κυβέρνηση και τους εκλεκτούς της και κάποιες επιλογές άλλων, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται εχθρών ή πολιτικών αντιπάλων, δεν διατίθεται και πάρα πολύς χρόνος στα mainstream media, στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, λέω, για τα υπόλοιπα κόμματα, είτε να αναπτύξουν τις θέσεις τους, είτε να πούν τι σκοπεύουν να κάνουν. Η κουβέντα μονίμως είναι γύρω από τις δημοσκοπήσεις και τι γίνεται, και ξανά μανά δημοσκοπήσεις και πάει λέγοντας.
1: Ναι, νομίζω ότι η κουβέντα πρέπει να φύγει από αυτό και ούτε κάθε δεύτερη μέρα μπορούμε να συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις.
0: Καλά, δεν εξαρτάται ούτε από εσάς, ούτε από μένα, δυστυχώς.
1: Καλά, λέμε τώρα. Καλό θα ήταν να φύγουμε από αυτή την κουβέντα, γιατί δεν προσφέρει κάτι στη δημοκρατία η κουβέντα αυτή. Αυτό που προσφέρει κάτι στη δημοκρατία είναι αυτό που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, είναι να εξηγούμε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης. Και ξέρετε, κύριε Καρβουνιάρη, ο εχθρός μας δεν είναι τα άλλα κόμματα. Ο εχθρός μας είναι η κυβέρνηση. Αυτό να μην το ξεχάσουμε. Mm-hmm. Μην προσπαθούν να μας βάλουν αντιπάλους με άλλα κόμματα. Δεν έχουμε θέματα με τα άλλα κόμματα. Θέματα έχουμε με το κόμμα της εξουσίας και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, με τον τρόπο που διακυβερνά τη χώρα. Και αν δεν φύγει το συντομότερο, η τάξη της καθημερινότητας μόνο έχει να υποφέρει.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν, κύριε Παλούμπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα.

0: Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλήνιες με τους υποψηφίους ΕΠΑΛ και Γενικών Επαγγελματικών Λυκείων να δίνουν γραμμικό σχέδιο. Οι υποψήφοι των Πανελληνίων καλούνται να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα, καλούνταν να προσέλθουν μέχρι τις 8 και τώρα δηλαδή αυτή την ώρα ξεκινούν οι εξετάσεις. Η διάρκεια εξέταση του ειδικού μαθήματος γραμμικό σχέδιο διαρκεί 6 ώρες. Οι εξετάσεις συνεχίζονται αύριο με τους υποψήφιους να δίνουν γερμανικά. Οι πανελλήνιες εξετάσεις στα ειδικά ή μουσικά μαθήματα, τόσο για τα ΓΕΛ όσο και για τα ΕΠΑΛ, θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, με τους υποψήφιους να δίνουν τελευταίο μάθημα ισπανικά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες λέων λέω. Tendesleon.gr.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.
19: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
20: Ράδιο Γάμα 94FM.

επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Ξέρετε, ο κύριος Πυρακάκης, εκτός από τις επαφές που έκανε με τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και την παρουσία του εδώ κτλ. Κτλ. Και τα εγγένεια των νέων γραφείων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας και τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και σας είπαμε και τις σχολιάσαμε, δηλώσεις έτσι θριαμβολογικού περιεχομένου. Είχε και μία συνάντηση χθες με τον Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων, το Σύνδεσμο, συγγνώμη, της περιοχής μας, όπου μάλλον βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Έχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα όσα έγιναν εκεί χθες. Γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο κύριος Πιερακάκης. Του ετέθη ένα ιδιαίτερα σοβαρό ερώτημα, το οποίο ήταν το εξής, από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Δυτικής Ελλάδας. Γιατί ενώ υπάρχουν 65 υπουργεία, έχουμε πάρα πολλά υπουργεία στην Ελλάδα, ξέρετε, και πάρα πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς, έχουμε σπάσει όλα τα κοντέρ, δεν υπάρχει Υπουργείο Βιομηχανίας που να ασχολείται με τα θέματα δηλαδή που αφορούν τον βιομηχανικό κόσμο. Τέτοια υπουργεία υπάρχουν σε όλες τις χώρες και της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου και όχι μόνο, έτσι. Δηλαδή, ο αρμόδιος υπουργός βιομηχανίας, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γαλλίας, έχει πολλή δουλειά να κάνει και ειδικά όταν γίνονται διάφορες συμφωνίες με κράτη, διακρατικές συμφωνίες δηλαδή, που αφορούν οικονομικά ζητήματα. Ο κύριος Πυρακάκης λοιπόν δεν απάντησε επί της ουσίας, είπε δηλαδή στους ανθρώπους που τον ρωτήσανε ότι αυτά τα ζητήματα τα χειρίζεται το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά με διάφορους τομείς και υποτομείς που έχουν και τα λοιπά, αλλά δεν απάντησε για ποιο λόγο δεν υπάρχει Υπουργείο Βιομηχανίας. Προφανώς δεν το θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που τον ρώτησαν έμειναν με την απορία. Και από ό,τι μου λένε, επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ένιωσε ιδιαίτερα άσχημα ο κ. Πυρακάκης, γιατί του γίνανε αλλεπάλληλες ερωτήσεις και δεν μπορούσε να απαντήσει. Επίσης τον ρώτησαν και κάτι άλλο. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην περιοχή μας? Γιατί ο κ. Πυρακάκης ήρθε χθες και είπε ότι όλα πάνε καλά, η οικονομία βρίσκεται σε άνοδο, θα τα δουν και οι πολίτες σύντομα. Ούτε σε αυτό απάντησε. Γενικόλογες τοποθετήσεις έκανε. Και κάποιοι που ήταν μπροστά, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν ήμουνα, αλλά είναι επιβεβαιωμένες οι πληροφορίες, λένε ότι βρέθηκε σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση και τον έκοψε και κρύος υδρότας κάποια στιγμή. Και μετά το ρώτησαν και κάτι άλλο τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πυρακάκη. Σε σχέση με τις προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης, γιατί έταξε πολλά όσον αφορά τα ζητήματα της βιομηχανίας και της περιοχής, και από όλα αυτά όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Αχαΐα βγαίνει και εκτός του αναπτυξιακού σχεδίου που αφορά την ανάπτυξη των βιομηχανιών στη χώρα, και ήδη σε αυτή έχει συμπεριληφθεί η Αττική και η Θεσσαλονίκη.
Η Πάτρα λοιπόν δεν είναι μέσα. Αυτό είχαμε συζητήσει, αυτό το θέμα της προάλλης, γιατί είχε τεθεί πάλι σε μια συζήτηση που είχε γίνει στον ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας, μια εκδήλωση που είχε διοργανωθεί πριν από μια εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, όπου το θέμα είχε τεθεί τότε από τον Μιχάλη τον Κατρίνη και είχε γίνει γνωστό μέσω και των δηλώσεών του. Προκαλώντας πολλές αντιδράσεις και όχι μόνο. Ζητήθηκαν απαντήσεις από την κυβέρνηση αλλά και από την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση για το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, επειδή μου πώς θα πιέσουν. Και όσα ξέρετε κι εσείς από τις απαντήσεις που δόθηκαν, αλλά τόσα ξέρουμε κι εμείς. Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Πιερακάκης πάντως δεν πέρασε καλά στη συνάντηση που έκανε εκείνη εκεί, αλλά δεν θα τη δείτε πουθενά γραμμένη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που σας μεταδίδουμε εμείς εδώ και είναι, σας επαναλαμβάνω, απόλυτα εξακριβωμένες.

Τώρα σε κάτι άλλο σχετικά, σχετικό μάλλον με αυτά που λέγαμε πριν. Καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε έτσι με ιδιαίτερα διθυραμβικό τρόπο και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής, το οποίο αν δεν κάνω λάθος το πληρώσαμε, δηλαδή την αλλαγή του ονόματος, γιατί την ίδια δουλειά έκανε το e-καταναλωτής με το Πόσο Κάνει επί της ουσίας, το πληρώσαμε 37.000 κάτι ευρώ. Και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο λοιπόν το παρουσιάζουν αυτό ως ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και ως σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τον ανταγωνισμό και κινητοποιεί την καταναλωτική συνείδηση. Αυτό δηλαδή που υποτίθεται, παραλαμβάνω, έκανε νωρίτερα το e-καταναλωτής. Το φοβερό της ιστορίας, θα μπορούσε να ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό, είναι ότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός εγκομίαζε αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο, η Eurostat δημοσιοποίησε τα τελικά στοιχεία για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό του Μαΐου. Και η Ελλάδα τρέχει με 4,9% έναντι 3,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Βρίσκεται στην τέταρτη υψηλότερη θέση μαζί με τη Λιθουανία. Ειδικά ο πληθωρισμός ενέργειας έτρεξε σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20% έναντι 10,7%. Και βέβαια σημαντικές παραμένουν οι διαφορές στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, με την Ελλάδα να εμφανίζει πληθωρισμό 6,5 έναντι 3,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ συνολικά η κατηγορία της διατροφής έτρεξε επίσης με διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 3,2 έναντι 1,6 που είναι ο μέσος όρος. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, τι έχουμε να κάνουμε? Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ίσως να μην λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά τουλάχιστον το μαθαίνουμε, το επιβεβαιώνει. Και βέβαια, πέραν όλων αυτών, σημασία έχουν και οι αντιδράσεις της αγοράς και των καταναλωτικών φορέων. Λέω μπροστά μου μία δήλωση του κυρίου Απόστολου Ραυτόπουλου, Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, που έκανε το πρώτο crash test στο Πόσο Κάνει και μας κάλεσε όλους μας να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Αν το δοκιμάσετε, το αποτέλεσμα θα ήταν να σκοντάψετε όχι μόνο σε δυσλειτουργίες αλλά και σε αντιφάσεις, αφού άλλες τιμές βρίσκεται στην εφαρμογή και άλλες στα e-shop των σούπερ μάρκετ.

Άλλα ψάχνετε, άλλα βρίσκετε. Ωστόσο επαναλαμβάνω πως είναι ένα εργαλείο, μια πλατφόρμα η οποία πληρώθηκε και μάλιστα πληρώθηκε αρκετά ακριβά.

μεταξύ, η κυβέρνηση, η οποία ως αντιπολίτευση κατήγγειλε την λογική των επιδομάτων, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να ασκείται επιδοματική πολιτική, αλλά επί της ουσίας πολιτική που να ανακουφίζει τα νοικοκυριά, και φυσικά τα νοικοκυριά σήμερα στενάζουν λόγω των ανατιμήσεων, της σκλοκέρδειας και της ακρίβειας. Ετοιμάζεται να δώσει και το επόμενο επίδομα. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, λοιπόν, αναμένεται να πιστωθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, που βεβαίως είναι μια σταγόνα στον ωκεανό των προβλημάτων των οικογενειών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όχι να πάνε διακοπές, δεν μπορούν, αλλά ούτε να περάσουν το μήνα τους και να βγάλουν τα βασικά τους έξοδα. Αλλά αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Τα λέμε, τα ξαναλέμε και θα τα ξαναπούμε, για να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκυτάλη της ενημέρωσης στην Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας, καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της Παραμεθωρίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγγενιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντομα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγίου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και βρίσκεστε πάντα στο ραδιογάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: παιχνιδάκι το οποίο λέγεται «Πόσο κάνει». Δηλαδή τι γίνεται εκεί, βάζουν όλα τα προϊόντα από κανά 7-8 μεγάλα σούπερ μάρκετ και εσύ μπαίνεις μέσα και βλέπεις ας πούμε που θα βρεις τις φθηνότερες κλωρίνες, δηλαδή ποιες φθηνότερες, εκεί που έχει ξέρω εγώ ένα 30 μπορεί να τη βρεις μεταξύ ένα 50 και ένα 20. Οπότε εσύ πρέπει να φτιάχνεις λίστα ας πούμε για να τρέχεις στο σούπερ μάρκετ που τα έχεις βρει όλα αυτά, να φτιάχνεις ένα καλάθι του σπιτιού, καλάθι αναγκών τέλος πάντων καθημερινών, για να πας να ψωνίσεις με την ησυχία σου. Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο ρε παιδιά? Δηλαδή καταργούνε, δίνουν 40 χιλιάρικα σε κάποιον για να φτιάξει το καινούριο παιχνιδάκι της κυβέρνησης. Από το «Η καταναλωτής» περνάμε στο «Πόσο κάνει». Θα γνωρίζετε, λέει η κυβέρνηση, πόσο κάνει κάθε προϊόν, κάθε μέρα. Μάλιστα. Και θα ανακτήσετε την καταναλωτική σας συνείδηση. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο? Πόσα θέλετε κύριε για να μας τρελάνετε, μπορείτε να μας πείτε? Κύριε Μητσοτάκη, συνέλθετε λίγο. Ούτως ή άλλως γίνεται αντιληπτό ότι έχετε τρομοκρατηθεί από το Σαμαρά και από τον Τσίπρα, που σας πλησιάζει και νιώθετε την ανάσα του, και δεν ξέρω ο Σαμαράς που μπορεί να φτάσει, αλλά είναι ντροπή να προσβάλλετε τον ελληνικό λαό με αυτόν τον τρόπο. Σε ποιους απευθύνονται, αλήθεια? Περιμένει τώρα, άκουγα δηλαδή και τα παπαγαλάκια του Μαξίμου σήμερα το πρωί να μιλάνε με τέτοιο τρόπο, σαν να κάνουμε πάλι την κρίση ευκαιρία. Δηλαδή τι περιμένει τώρα στις 60 μέρες που γίνεται ο διάλογος, που θα είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, να παίξει μπάλα, μπας και μπορέσει και σώσει κάτι τώρα με την ακρίβεια και τα λοιπά? Μα είναι στα καλά τους? Αυτοί δεν είναι που μας λέγανε ότι ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος την άλλη μέρα το πρωί δεν θα πέσουν οι τιμές, διότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές στις υποδομές της περιοχής εκεί? Θα τρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή κοιτάζει να αναβάλει τις εκλογές, μπας και καούν οι άλλοι στην προθέρμανση. Εν τω μεταξύ ο ίδιος υποτίθεται ότι υδρώνει τη φανέλα από εδώ και από εκεί και πηγαίνει με καθρεφτάκια σε πλατείες ανά τα Σοδούς και τα Σρήμας. Δεν ξέρω φίλες και φίλοι, για να μην πω τώρα για το Πασόκ το τι γίνεται. Αρχίσαμε πάλι τους διαγωνισμούς Ανούλας, Διαμαντοπούλου και Χαρούλη Δούκα. Δηλαδή η μία λέει όχι να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος όχι να πάμε με τον Τσίπρα. Δηλαδή δεν είναι στα καλά τους οι άνθρωποι. Υποτίθεται ότι κάνανε ένα ολόκληρο συνέδριο για να διατυμπανίσουν ότι γράφουν στις πέτρες ότι δεν θα ξαναπάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Το άκουσε αυτό ο Πασόκος, ο απλός και ήρεμος Πασόκος, και είπε εδώ είμαστε, πάμε για καλύτερα. Και σήμερα πάλι τα ίδια, χτες το βράδυ. Από την άλλη, Σοκράτης Φάμελος, να ξανακάνουμε, μιλούσε χτες μισή ώρα και ειλικρινά σας μιλάω, ξέχασα και αυτά που ήξερα. Δεν μπορούσα να καταλάβω, επέμενε ο δημοσιογράφος, επέμενε ο άνθρωπος, με σαφείς ερωτήσεις, τι θα γίνει, θα πάει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν απαντούσε. Δεν απαντούσε. Με ένα ημίωρο ατελείωτης μπουρδολογίας και ασάφειας. Πώς να μην φτάσει στο 0,5% στις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή φταίνει οι εταιρείες τώρα? Πήρε το ΣΥΡΙΖΑ 10%. Πάμε όμως φίλοι και φίλες, έτσι για να μην μονολογώ εγώ, έχουμε έναν εξαιρετικό αναλυτή για αυτά τα θέματα, έναν επικοινωνιολόγο πάρα πολύ γνωστό και φίλο της εκπομπής θα έλεγα, είναι ο κύριος Νίκος Καραχάλιος. Κύριε Καραχάλιο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα.
0: Σας ενοχλήσαμε πρωί πρωί σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε τζάμπα, ξέρετε. Δεν κάνουμε τζάμπα τις δουλειές μας. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, ποια είναι η αντίληψή σας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Γιατί εδώ έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα, κύριε Καραχαλιό. Δηλαδή μόλις
1: πάνω... Απαντήσω στην προκλητική ρίση του Πρωθυπουργού, ναι, με μια

0: άλλη προκλητική ρίση μιας τοπικής βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Το Τσάμπα πέθανε.
1: Ναι, ναι,
0: και επειδή
1: ναι.
0: ο πολίτης δεν δύναται να στείλει λογαριασμό στο Μαξιμού, το λογαριασμό θα το στείλει στις εκλογές. Πλέον, ό,τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολιτικό κόστος. Και οι προκλήσεις του, γιατί αυτά που λέει και αυτά που κάνει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, μόνο στον χώρο των προκλήσεων μπορούν να τοποθετηθούν, θα έχουν πολιτικό κόστος μεγαλύτερο από όσο νομίζει. Είδα και μπήκα στην εφαρμογή αυτή αυτό το
1: πόσο
0: τρίκ,
1: κάνει που λέτε.
0: Το
1: ναι,
0: πόσο
1: ναι,
0: κάνει.
1: Εγώ δεν μπήκα, κύριε Καραχάλη.
0: Αυτό το πόσο κάνει
1: ναι.
0: θα έπρεπε να το στείλει στις ελεγκτικές αρχές.
1: Έτσι.
0: Το να μαζέψει σε ένα site με μια εφαρμογή την οποία μπορεί να την φτιάξει ένα παιδάκι πλέον με AI της τρίτης γυμνασίου.
1: 40.000 κόστησε, κύριε Καραχάλη. 40.000 κάποιος πήρε. Κάποιος πήρε. Ναι.
0: Δεν είναι αν κόστησε 40.000.
1: Όχι,
0: το θέμα είναι ότι καθημερινά χιλιάδες Έλληνες του γυρνάνε την πλάτη γιατί παίζει με την νοημοσύνη μας.
1: Ναι.
0: Μπορώ να απαντήσω με μακροοικονομικούς όρους, με μικροοικονομικούς όρους, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους, δεν θέλω να μιλήσω για την αύξηση του δημοσίου χρέους, αλλά να τον πάρουμε και να πάμε μια βόλτα στην Πάτρα. Να του δώσουμε τη δυνατότητα να πιει καφέ, γιατί είναι πραγματικά τσαμπαμάγκας και είναι ικανός να σηκωθεί από το καφέ και να μην πληρώσει, να τον κεράσουμε.
1: Ναι, να
0: τον
1: κεράσουμε.
0: Την απόδειξη.
1: Κύριε Καραχάλη.
0: Και εγώ τη νέα μάκρη που
1: έλεος,
0: μένω. Για να πληρώσω ένα φραπέ.
1: Ναι.
0: Χρειάζομαι πλέον 4,30.
1: Σωστό.
0: Επαναλαμβάνω. 4 ευρώ.
1: Περίπου ίδια στη μέση μου και εδώ, μην νομίζετε. Περίπου και εδώ.
0: Λοιπόν, εχθές με έκπληξη βρήκα σε ένα καφέ της Αθήνας 2,5 ευρώ
1: ναι.
0: και είδα πάρα πολύ κόσμο και νόμιζα ότι μοιράζουν κουπόνια στήριξης.
1: Όχι.
0: Και λέω τι γίνεται εδώ.
1: Παίρνουν φθηνό καφέ οι άνθρωποι, ναι.
0: Προτείνω από ναι. την εκπομπή σας, ξέρετε ότι πολλές φορές κάνω χιούμορ,
1: ναι.
0: αλλά μήπως εδώ πρέπει να εφαρμοστεί. Να κάνουμε ένα είδος πολιτικού survivor. Δηλαδή, να δώσουμε ένα μισθό, ένα μήνα, το βασικό μισθό, στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Γεωργιάδη,
1: και να τον αφήσουμε
0: στον
1: να
0: κύριο
1: ζήσει.
0: Λεκοπουλού. Και να του δώσουμε ένα μέσο διαμέρισμα.
1: Έτσι.
0: Που αυτά που μένουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να τον αφήσουμε να ζήσει και να κάνει μόνη το ρόλο η Ελλάδα μέσα από δικό του κανάλι. Θέλει να είναι από το Sky.
1: Από όποιον να είναι. Ναι, ναι, ναι. Καμία αντίρρηση.
0: Λοιπόν,
1: καμία
0: αντίρρηση. Και με τον τρόπο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αν εμάς μας τελειώνουν τα λεφτά στην τρίτη εβδομάδα, θα τους έχει τελειώσει την τρίτη μέρα.
1: Την τρίτη
0: γιατί
1: μέρα.
0: Γιατί έχουν βέβαια. Μάθει έτσι. Να ζουν τσάμπα μάγκες στην πλάτη μας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και το εννοώ. Ένα πολιτικό survivor θα ήταν το καλύτερο μάθημα για να καταλάβουν τι περνάει ο μέσος Έλληνας. Γιατί όταν έχεις μεγαλώσει το κολονάκι, σου yeah. δίνουν τσάμπα σπίτια οι φίλοι σου,
1: έτσι.
0: Τη Ζήμεν, στην Κηφισιά και στην Τίνο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Όταν είστε μεσοτυχία με τον Χριστοφοράκο και ακόμα και την Τοσχέρα στο πολιτικό σου
1: στην
0: γραφείο.
1: Στην κάνει δώρο η Ζήμεν.
0: Τη δίνει μια πολυεθνική.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν ξέρεις καν που είναι
1: και
0: το Media Markt.
1: Και την παίρνεις και αποδέχεσαι το δώρο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι η Siemens κάνει τη δουλειά της η κάθε πολυεθνική, για να το πούμε έτσι. Το θέμα είναι ότι εσύ την παίρνεις. Και δεν παίρνεις μόνο την τοστιέρα, παίρνεις και το τηλεφωνικό κέντρο. Και όλα τα θυμάστε, φαντάζομαι. Για να τα θυμηθεί ο κόσμος, τα λέω, καταλάβατε.
0: Όχι απλώς τα θυμάμαι, όχι απλώς με ενοχλούνε. Τα έβαλα σε βιβλίο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τίτλο στο βιβλίο αυτό, οι Νταβατζίδες, και έκανα 7 χρόνια να βρω εκδότη.
1: Πω.
0: Γιατί πριν διαβάσουν το βιβλίο, βλέπαν τον τίτλο
1: ναι.
0: και αρνούντο, γιατί στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και η έκδοση ενός βιβλίου με τη φράση ενός πρώην πρωθυπουργού, προκαλεί τρόμο. Εγώ
1: ναι,
0: λοιπόν
1: ναι,
0: λέω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: τρόμο
1: ναι.
0: προκαλεί ακρίβεια. Τρόμο προκαλεί αναισθησία. Τρόμο προκαλεί κοινωνική αναλγησία. Τρόμο προκαλεί επταετία Μητσοτάκη που στο τέλος της ημέρας θα έχει ξεπεράσει
1: ναι.
0: σε αναισθησία μια άλλη επταετία, την πιο μαύρη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί αδυνατούν να καταλάβουν πως ζει ο μέσος Έλληνας. Είναι αποκομμένοι από τη ζωή του καθημερινού ανθρώπου. Κυκλοφορούν μέσα στα κουστούμια τους τα ακριβοραμένα, πάνω από το πρωί ως το βράδυ κάνουν μανικιούρ, πετικιούρ, ακόμα και οι άντρες βουλευτές.
1: Ναι, βέβαια,
0: είναι κουρεμένοι στην τρίχα,
1: ναι,
0: μέσα σε βουλευτικά αμάξια τα οποία απαξιούν και πλέον έχουν τις αμαξάρες, τα SUV,
1: ναι, ναι,
0: και νομίζουν ότι όλη η Ελλάδα είναι 4x4 και όλη η Ελλάδα είναι ταξιδάκια στο εξωτερικό σε βάρος του Έλληνα. Λοιπόν, ο Έλληνα που δεν μπορεί να πάει διακοπές, που ένας στους δύο δηλώνει δεν θα κάνει διακοπές.
1: Δεν μπορεί,
0: και
1: δεν μπορεί.
0: Που
1: δεν
0: θεωρεί ακριβώς ότι για να πας από το Παγκράτη στην Κυψέλη οι δύο αυτές ώρες,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: ταξίδι αναψυχής. Λοιπόν, πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι τα λεωφορεία δεν είναι αεροπλανάκια της Ryanair, δεν κάνει τουρισμό ο Έλληνας για να πάει στη δουλειά του. Πρέπει να μπουν όμως σε ένα τέτοιο λεωφορείο αυτοί οι κύριοι.
1: Δεν έχουν μπει ποτέ. Δεν... Είναι τραγικό αυτό το. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτο. Και αυτή η προσφορά, τέλος πάντων, που κάνανε Πασόκ και ο Τσίπρας απ' την άλλη, ήταν ελεολογισμένη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφτεί. Και ήταν και χρήσιμη, θα έλεγα εγώ. Που το λέω γιατί χρησιμοποιώ τη συγκοινωνία, έτσι. Τι χρησιμοποιώ.
0: Ζω. Τον περισσότερο καιρό, το ξέρετε, στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: έχω υποχρεωθεί να γίνω γκαστάρμπαϊτερ, όπως λέγαμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: γιατί όπου και να πάω εδώ δέχομαι μία ανηλαιή επίθεση από το καθεστώς Μητσοτάκη και δεν με αφήνει να λειτουργήσω.
1: Δεν μπορείτε να δουλέψετε, σωστά, ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Είναι μοναδικά αυτά που ζούμε, στα απλά, δηλαδή στον τρόπο μετακίνησης στην πόλη. Ναι. Η Ελλάδα απέκτησε η Αθήνα. Γιατί, ναι, η Ελλάδα έχει δει μετρό μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: το είδαμε, αλλά μία εβδομάδα λειτουργεί, έτσι, πάει σαν τα μονάδια. Μία εβδομάδα λειτουργεί, μία δεν λειτουργεί και
1: ναι, ναι,
0: κάθε τρεις εβδομάδες κατεβαίνουν και πάνε και με τα πόδια οι άνθρωποι μέσα στα τούνελ.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν, τα βασικά έχουν γίνει πολυτέλειες.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό που λείπει και αυτό που θα συνεχίσει να λείπει, επιμένω, είναι η ενσυναίσθηση, η αντίληψη του πώς ζει ο μέσος άνθρωπος. Όταν είχα πει για την Coca-Cola και ποτέ δεν διαψεύστηκα από το Υπουργείο Εξωτερικών και τα popcorn,
1: ναι,
0: σας θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός είχε καταγραφεί ότι χρέωσε ακόμα και τα βασικά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στους κέλτες της Βοστόνης και έβαλε την κόρη του, προσέξτε, την κόρη του να απαντήσει, γιατί αν απαντούσε το Υπουργείο Εξωτερικών θα μπλέκανε.
1: Θα γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι, δηλαδή να εμπλέκεται τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών για το τι πληρώνει ο Πρωθυπουργός και τι δεν πληρώνει στα γήπεδα που πάει. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Ο κάθε απλός άνθρωπος θα πάει να πληρώσει το popcorn του και το αναψυκτικό του. Δηλαδή δεν ξέρω κάπως αλλιώς.
0: Αν πάει σινεμά, που είναι η πιο απλή μορφή,
1: ναι,
0: διασκέδασης,
1: ναι,
0: εχθές στο Αθήνεων, μιλάω συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: πλήρωσα 10 ευρώ,
1: ναι,
0: το σινεμά.
1: Ωραία.
0: Και καλό τον κύριο Μητσοτάκη να μας πει σε άλλες μεσογειακές χώρες, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, πόσο είναι το σινεμά. Η πιο απλή μορφή διασκέδασης για ένα γονιό είναι να πάρει το παιδάκι του να πάει να δει μια ταινία.
1: Ναι, να το πάει κινηματογράφο, ναι.
0: Λοιπόν, κάτω από 7 ή 8 ευρώ δεν θα βρει κινηματογράφο.
1: Όχι, είναι περίπου εκεί, έχετε δίκιο. Έχετε
0: λοιπόν,
1: δίκιο, ναι, εκεί.
0: Ανάλογα
1: πάρει
0: την αίθουσα,
1: και κάτι εκεί πέρα,
0: μπορεί
1: έτσι
0: να φτάσει 10.
1: Ναι.
0: Αν πάρει popcorn, την έβαψε.
1: Ή πατατάκια, ή ξέρω εγώ, να του πάρει και ένα αναψυκτικό, μια πορτοκαλάδα, κάτι, ας πούμε, μια κοκακόλα, ξέρω εγώ.
0: Παλιά λέγαμε λοιπόν ότι, ναι, όποιος πίνει πορτοκαλάδα είναι σαν να πληρώνει το λογαριασμό. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα την πιει την πορτοκαλάδα και σύντομα. Όμως, και συγγνώμη που γίνομαι μερικές φορές αγοραίος, αλλά με αυτά που ακούω καθημερινά, δεν μπορείς να μην φτάνεις στον πολιτικό σου λόγο σε ένα πιο, να το πω έτσι, απλό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό που με εξοργίζει πλέον δεν είναι ότι δεν γίνεται ορθά η πολιτική συζήτηση, η ανάδειξη των θεμάτων, κυρίως από τα συστημικά μέσα. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, πέρα από τις προτάσεις αυτές που έκανε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ξέρετε εδώ έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο. Οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα είναι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Στη Βουλή.
1: Παρεπιπτόντως βλέπετε, βλέπετε να κρατάει η Ελλάδα του Τσίπρα. Φαίνεται να κρατάει.
0: Και
1: στη Θεσσαλονίκη κοντράρεται με το Βελόπουλο που είναι δεύτερος, έτσι.
0: Δώστε μου ένα λεπτό και θα σας πω.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Η αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, έκανε μία πρόταση που ελάχιστα έχει συζητηθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ συζητάμε για τα επιφαινόμενα της πολιτικής πριν δημοσκοπήσεις και για την ουσία. Μίλησε για εβδομάδα εργασία 4 ημερών.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο χρόνο αφιέρωσαν τα συστημικά μέσα για τη συζήτηση επ' αυτού του θέματος.
1: Ούτε μία ώρα. Να τίθεται
0: το θέμα, δεν σημαίνει ότι θα εργάζεται λιγότερο ο Έλληνας, γιατί ναι. ο Έλληνας εργαζόμενος έχει πρόβλημα ως οικονομική δομή η ελληνική επιχείρηση. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα ότι δεν είναι εργαστικός ο Έλληνας.
1: Έτσι, λοιπόν, έτσι. Πείτε το αυτό, να ακουστεί αυτό.
0: Θέλω να πω, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης θα συζητάγαμε για πολιτικές. Εδώ συζητάμε για δημοσκοπήσεις.
1: Έτσι.
0: Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις την πολιτική όπως βλέπουν πολλοί το Μουντιάλ. Αντί να συζητάνε για τους αγώνες που βλέπουν, συζητάνε για τις αποδόσεις του στοιχήματος.
1: Βέβαια.
0: Περί αυτού πρόκειται.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρετε, στο στοίχημα, που οι περισσότεροι παίκτες πάνε στον κουβά. Όσο λοιπόν η πολιτική γίνεται με όρους δημοσκοπικούς, όσο η πολιτική γίνεται με όρους στοιχήματος, τόσο οι πολίτες θα πηγαίνουν στον κουβά. Όταν γίνεται μια πρόταση ουσίας, όπως η εβδομάδα εργασίας 4 ημερών, το μόνο που κάνουν τα συστημικά ΜΜΕ είναι να, όχι να την απαξιώνουν, να την απαλήφουν, να βγαίνει από το δημόσιο
1: έτσι,
0: διάλογο
1: δεν είναι απλή
0: και να γίνεται όλη
1: αυτή.
0: Συζήτηση για το ποιο είναι πρώτος και ποιο είναι δεύτερος.
1: Σωστά.
0: Ξέρουμε όμως λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι το εκλογικό σώμα είναι χωρισμένο στα τρία.
1: Mm-hmm.
0: Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν έχουμε τις συνήθεις μετακινήσεις σε αυτόν τον χώρο τον μεσαίο, όπως τον λέγαμε παλιά, ή τον χώρο του κέντρου.
1: Ναι, ενδιαφέρον είναι αυτό που λέτε.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: τρεις διακριτές ομάδες και σας μιλάω για τους μεγάλους όγκους.
1: Uh-huh.
0: Έχουμε ένα χώρο, ας το πούμε, της κέντρο-αριστεράς,
1: ναι.
0: όπου οι ψηφοφόροι μετακινούνται καθημερινά μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, παλιού ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, του κόμματος κ. Κωνσταντοπούλου,
1: ναι.
0: δηλαδή κάνουν κύκλους. Και λέω κάνουν κύκλους, γιατί όταν αλλάζουν ακόμα και τώρα που μιλάμε θέσεις τα στελέχη, δεν μπορεί να έχει κατασταλάξει ο κόσμος. Όταν ακόμα και σήμερα γίνεται όλη αυτή η φασαρία γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν ξέρεις ποιοι θα είναι σε
1: και
0: ποιο
1: από το ΠΑΣΟΚ, και από το ΠΑΣΟΚ άρχισε να σκοτώνονται πάλι η Ανούλα με το Χάρι. Δηλαδή είναι απίστευτο
0: ακριβώς.
1: αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Δεν είναι τόσο απίστευτο, γιατί αν δείτε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου μέχρι την ημέρα που επανεντάχθηκε με κάποιο τρόπο στο ΠΑΣΟΚ, φλέρταρε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ανοιχτά, ανοιχτά και προσπάθησε να την επιβάλλει και στην Ευρώπη κτλ. Δεν τα κατάφερε βέβαια, αλλά αυτό
0: ακριβώς.
1: δεν έχει καμία σημασία.
0: Άρα,
1: ξαναμπήκε στο χορό, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί ο ίδιος ως ένας άνθρωπος που καταδυναστεύει τους Έλληνες, αλλά με πολιτικούς δορυφόρους προσπαθεί να δημιουργεί προβλήματα και σε άλλα κόμματα. Επανέρχομαι. Στον χώρο της κεντροαριστεράς
1: ναι.
0: ο κόσμος κινείται ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα. Στον χώρο της κεντροδεξιάς έχουμε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είναι η μεγάλη μάζα, τουλάχιστον 1.200.000 να είναι αποστασιοποιημένοι.
1: Ναι.
0: Μόνο 1.200.000 παραμένουν πιστοί ακόμη στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι εξαρτημένοι από τα επιδόματα αλλά και από τον κάθε λογίσο ΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Και κινούνται σε έναν χώρο και επιλογές πάλι μεταξύ αυτών, όπως είναι η Ελληνική Λύση, όπως είναι η Νίκη που την ξεχνάμε, γιατί την Νίκη για πάρα πολύ καιρό πριν αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δεν την διάβαζε κανείς τα ραντάρ.
1: Ήταν κάτω από τα ραντάρ, δεν υπήρχε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ένα φάντασμα δηλαδή. Ξαφνικά ξεπετάχτηκε
0: ακριβώς.
1: και τρελαθήκαν
0: ακριβώς.
1: όλοι. Θυμάστε τι έγινε τότε.
0: Ακριβώς. Και εγώ ρωτάω, γιατί αν υπήρξε το φάντασμα αυτό και έγινε ορατό.
1: Ναι.
0: Μόνο στην Κάλπη την προηγούμενη φορά, να μην γίνει και τώρα το ίδιο. Δεν είμαι ψηφοφόρος.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι η Νίκη θα εξαφανιστεί από το κοινοβουλευτικό πεδίο. Πιστεύω ότι με νύχια ναι. και με δόντια μάλλον θα καβατζώσει να μπει. Δηλαδή
0: ναι.
1: να,
0: οι άνθρωποι
1: να
0: κάνουν την προσπάθειά τους.
1: Ναι,
0: ο κύριος Νατσιός
1: ναι.
0: είναι ένας αξιοπρεπής πολιτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος με ήθος. Αυτό τουλάχιστον βλέπω.
1: Γεγονός είναι αυτό και κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο, ξέρετε.
0: Και να σας πω και κάτι. Σε άλλες χώρες. Τα κόμματα που σχετίζονται με την εκκλησία, με τη θρησκεία μας, έχουν και μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Επομένως, έχουν το κοινό τους, έχουν το ακροατήριό τους. Ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις. Εγώ ξέρω από δημοσκόπους, τρέχω και εγώ πλέον δικές μου έρευνες,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: να ξέρω τι θα λέω και στους πελάτες μου αλλά και στα ΜΜΕ
1: ναι.
0: Το non-response, αυτό που λέμε η άρνηση συμμετοχής
1: ναι.
0: υπάρχουν μέρες που ξεπερνά το 50, το 60%
1: Εδώ δηλαδή, λέγεται ότι είναι στο 16% η αναποφάσιστη. Αλλά προφανώς εσείς δεν μιλάτε γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω. Να σας πω τι
1: εννοώ. Μιλάτε γι' αυτό.
0: Για να συμπληρώσεις 600-700 άτομα που είναι το δείγμα.
1: Ένα σοβαρό δείγμα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να πρέπει να κάνεις 3.000 και 4.000 τηλέφωνα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί είτε ο κόσμος δεν απαντά καθόλου με το που ακούει η δημοσκόπηση, είτε δεν συμπληρώνει όλο το ερωτηματολόγιο, είτε καταλαβαίνει στο τέλος ότι σε κοροϊδεύει.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα αυξανόμενο φαινόμενο ψηφοφόρων οι οποίοι παίζουν με τους δημοσκόπους. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο των αναποφάσιστων, να ξέρετε ότι είναι αναποφάσιστοι μέρος αυτών που δεν συμμετέχουν καν.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και εστιάζω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν. Τι είναι η αποχή που δίνουν, ποια είναι, σε τι ύψος κυμαίνεται. Κυμαίνεται από 2 έως 5%.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλη, υποτίθεται.
0: Ναι, σας ρωτώ λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ξεχάστε τα κόμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόση ήταν η αποχή στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές? 55%.
1: 55%.
0: Πόσες ήταν στις εθνικές εκλογές? 45%.
1: Έτσι.
0: Και είναι η απόκληση των δημοσκοπήσεων από την πραγματική συμμετοχή? 40%. Άρα,
1: μήπως
0: αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι μετράνε? Μήπως το κλειδί των επόμενων εκλογών είναι η συμμετοχή ή η αποχή, ανάλογα από το πώς το βλέπεις? Μήπως θα έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν όλες τις μετρήσεις και να μετράνε από τη μία αυτούς που λένε τι θα ψηφίσουν και από την άλλη αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν? Στην Αμερική αυτό γίνεται κατά κόρον.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ το αγνοούμε. Το αγνοούμε πιθανότατα γιατί θα βγαίνανε άλλα δημοσκοπικά αποτελέσματα και θα έχουμε εκπλήξει την κάλπη. Και αυτό μας φέρνει στο τρίτη, στην τρίτη ομάδα ψηφοφόρων.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί σας είπα για το πώς κινούνται, χωρίς να είναι στην κοινωνούντα δοχεία η κεντροαδεξή με τους κεντροαριστερούς.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά, τα ξεχωρίσατε.
0: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνω την παρένθεση, έχει εστιάσει στους ακροκεντρώους.
1: Ναι.
0: Στην παρέα της κυρίας Διαμαντοπούλου,
1: έτσι,
0: του κύριου Χρυσοχοΐδη.
1: Και κοιτάζει να τραβήξει και από το Πασόκ κακά τα ψέματα. Ναι, πάλι.
0: Ναι, ναι. Αλλά όχι από το πατριωτικό Πασόκ.
1: Όχι.
0: Από το νεοφιλελέ Πασόκ.
1: Το οποίο έχει απομείνει ακόμα Πασόκ, μέσα. Ναι, έχει
0: από το
1: απομείνει.
0: Κοινωνικά ανάλγητο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Από το Πασόκ του Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Από το Πασόκ του χρηματιστηρίου. Από το Πασόκ το οποίο έβαλε τις βάσεις για τη δομική ακρίβεια στην Ελλάδα, που ήταν η απαράσκευη εισαγωγή της χώρας στο ευρώ.
1: Έτσι.
0: Όπου τη μία μέρα το μπουκαλάκι το νερό έκανε 50 λεπτά και
1: ναι,
0: την άλλη έκανε 50 cents.
1: Ακριβώς.
0: Και είχαμε μια αύξηση τεράστια. Αυτό ήταν το Πασόκ του Σιμίτη που μας κληρονόμησε μια δομική ακρίβεια.
1: Και φυσικά
0: αλλά
1: έκανε και τη δομική, έκανε και τη δομική με μεταπτυχιακό πια τη διαφθορά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή η διαφθορά απέκτησε άλλο level με την περίοδο Σιμίτη.
0: Την περίοδο Σιμίτη η διαφθορά κανονικοποιήθηκε.
1: Έτσι.
0: Την περίοδο
1: έγινε
0: Σιμίτη,
1: σύστημα. Έγινε σύστημα.
0: Έγινε σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Την περίοδο Σιμίτη τα μεμονωμένα περιστατικά, είτε επί όρκων δημοσίων υπαλλήλων, είτε επιχειρηματιών, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν με άλλους τρόπους άκρη στο δημόσιο, έγιναν ο τρόπος που πήγαινε δήθεν μπροστά η οικονομία. Την περίοδο Σιμίτη ζωγάρανε με τα λεφτά του κόσμου, τα δημόσια ταμεία και τα αποθεματικά τους, η παρέα Σιμίτη, η παρέα Παπαντονίου, τα ζωγάρανε στο χρηματιστήριο, λες και ήτανε καζίνο.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Μπορεί οι νεότεροι να μην τα ξέρουν,
1: αλλά πρέπει
0: μπορεί
1: να τα μάθουν,
0: οι παλαιότεροι
1: όμως
0: να θέλουν να τα θυμάνε, αλλά
1: όχι,
0: αφαίρεσαν
1: βέβαια
0: το 30% των αποθεματικών των καταθέσεων του Έλληνα πολίτη, οι σημειτικοί υπουργοί με τον αρχιερέα της διαφθοράς,
1: ναι,
0: από τις τέπες και από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων. Πάμε στο τρίτο κοινό.
1: Ναι.
0: Το τρίτο κοινό, και εδώ είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, είναι το κοινό το οποίο σχεδόν συστηματικά απήχε από τις εκλογές της τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Αυτό είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται κυρίως η κυρία Καρισιανού. Και λέω απευθύνεται γιατί φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι της, οι δυνητικοί της ψηφοφόροι, δεν συμμετείχαν στις εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ουσιαστικά όχι εκτός πολιτικού συστήματος, ήταν και εκτός εκλογικού παιγνίου. Και το ερώτημα τώρα είναι αν αυτοί θα σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άλλο κάνω σχόλια στο Facebook και πολλές φορές πικρόχολα, και άλλο πατάω like στην ιστοσελίδα και άλλο σηκώνομαι την Κυριακή να πάω να ψηφίσω. Εδώ λοιπόν είναι ένα τρίτο μεγάλο ζήτημα, το κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι θα κινητοποιηθούν. Άρα επαναλαμβάνω, τρία μεγάλα εκλογικά σώματα, να το πούμε έτσι, τα οποία δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όχι γιατί δεν συγκοινωνούν, αλλά γιατί ο πολιτικός διάλογος δεν γίνεται με όρους συνεκτικούς, γίνεται με όρους διασπαστικούς.
1: Και ύστερα ερχόμαστε να ρωτάμε καθημερινά, κύριε Καραχάλιο, από εδώ και στο εξής, πόσο κάνει. Εγώ είπα πόσα θέλουν για να μας τρελάνουν. Από εκεί και πέρα δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας.
0: Εγώ να κλείσω λέγοντας το εξής.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι όποιος θέλει να στείλει το λογαριασμό στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, η απάντηση στο πόσο κάνει είναι πολύ απλή. Κάνει 10 λεπτά στο εκλογικό κέντρο, έτσι, η συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές, και τότε θα είναι ο λαός που θα ρωτάει πόσο κάνει, και ο κύριος Μητσοτάκης που θα τρίβει τα μάτια του όταν θα του έρθει ο λογαριασμός.
1: Να είστε καλά, κύριε Καραχάλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω έτσι να σας ξαναέχουμε πάλι κοντά μας με κάποια
0: δεν
1: ευκαιρία.
0: Δεν κοστίζει τίποτα. Η συμμετοχή στις εκπομπές με ελεύθερο λόγο δεν κοστίζει τίποτα.
1: Πιστεύω ότι όλοι παίρνουμε κάτι πολύ καλό από όλους όσοι δέχονται να μιλήσουν ανοιχτά στον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Φίλες και φίλοι, πήραμε λίγο χρόνο από τη Φωνή του Πολίτη, αλλά μην ανησυχείτε, σε λίγο ο χρόνος θα είναι δικό σας, αφού βεβαίως μεσολαβήσουν κάποιες διαφημίσεις. Μια βόλτα στην αγορά είναι πάντα χρήσιμη, οπότε προχωράμε κανονικά στο πρόγραμμά μας.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος, φωτίζοντας το διάλογο, 21 με 28 Ιουνίου, 59 ταινίες από όλο τον κόσμο, master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά, τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης, συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα.
11: ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
12: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94 FM.
16: Αχαΐα.
17: Ηλία.
16: Ετωλοακαρνανία.
17: Και www.radiogamma.gr.
18: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
1: Ξεκινάει, φίλες και φίλοι, η φωνή του πολίτη. Είναι η δική σας ώρα, είναι η δική σας παρουσία στα κοινά. Τουλάχιστον στα Ερτζιανά. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους. Ας ακούσουμε τον πρώτο φίλο, την πρώτη φίλη της εκπομπής. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη, σας ακούμε.
19: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω οργισμένος από τον πολιτικό αλήτη που ακούει στο όνομα Σπύρος Άδωνη Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα.
19: Ρώτησαν εχθές γιατί δεν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος στη βενζίνη και είπε, τι θέλετε, να μην πληρώσουμε συντάξεις? Έρχομαι να του πω λοιπόν του αλήτη αυτού. Ακριβώς όπως το ακούσεις και το αλήτης τώρα, όχι πολιτικός αλήτης. Σκέτος αλήτης, έρχομαι να του πω το εξής. Βρε αλήτη, τα χρήματα των συντάξεων είναι πληρωμένα με υδρότα και αίμα. Κάτω τα χέρια από τα λεφτά των εργαζομένων που πλήρωναν με υδρότα και αίμα.
1: Τόσα χρόνια.
19: Λοιπόν, αλήτη που δεν ξέρεις τι συμβαίνει έξω και κοροϊδεύεται τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν ακολουθεί να σας πάρει όλους αμπάριζα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεύτερο θέμα. Δεν μας είπε ο κύριος Φερακάκης εχθές που έφτιαξε όλη η Πάτρα κάτω και δεν παίρνανε τίποτα για τα εγγένεια και καλά φρουφρού και αρώματα?
1: Όχι, έκλεισε από την τροχέα.
19: Ναι, μισό λεπτάκι. Ναι, στο στρατός ήταν γύρω-γύρω, είδαμε τι ήταν και αυτά. Λοιπόν,
1: ναι,
19: δεν
1: ναι,
19: μας είπε, δεν μας εξήγησε. Θα γίνουν επενδύσεις, λέει, στο λιμάνι. Λέει, τι επενδύσεις θα γίνουν στο λιμάνι? Τι εννοεί επενδύσεις? Δεν είναι διεξήγησε.
1: Αγαπητέ μου φίλε, η Αχαΐα, αφήστε τι λένε και τι αυτό τώρα. Η Αχαΐα είναι εκτός αναπτυξιακού χάρτη. Ή θέλουν να το καταλάβουν αυτό, αν δεν θέλουν να το καταλάβουν.
19: I know that.
1: Ξέρετε αυτό.
19: Να το πεις λοιπόν, να το πεις σε άλλους. Και θα αφήσω τελευταίο.
1: Δεν το λέω σε εσάς, το λέω για να τα ακούσει όλος ο κόσμος.
19: Ναι, ναι. Λοιπόν, και θα αφήσω τελευταίο αυτόν τον κύριο που παριστάνει τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
19: Ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που τα έχει όλα τζάμπα, μου λέει εμένα ο τζάμπα, λέει, πέθανε. Σε επαναλαμβάνει την κυρία Αλεξοπούλου εδώ.
1: Ταυτίζεται απολύτως.
19: Ναι.
1: Λοιπόν, το είπε και ο Καραγάλιος πριν. Ο κύριος Καραγάλιος το είπε.
19: Ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που δεν γνωρίζει τίποτα, έρχεται και μου λέει και αυτά. Δεν μου λέει, είπε, λέει, θα φτιάξει μια πλατφόρμα
1: ναι.
19: Να βλέπω σε πραγματικό χρόνο τις τιμές.
1: Να δεν βλέπουμε λέει, την κλοπή δηλαδή σε πραγματικό χρόνο.
19: Ναι, δεν μου λέει, ναι. Δεν, ναι. Και, δείχνει και οργισμένος μετά από 7 χρόνια. Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
19: Και αυτός δεν λέει κανένα κάτι.
1: Έχει, λοιπόν, έχει οργή με ναι. την ακρίβεια. Ναι.
19: Λοιπόν,
1: ναι.
19: Κοιτάξτε να δείτε κυρία μου, ναι. να σου πω κάτι. Δεν μας λέει ο κύριος αυτός, η πλατφόρμα αυτή, ποιο πήρε τα λεφτά και τη φτιάχνει,
1: ναι.
19: πόσα πήρε, κανένα συμπέθερο, κανένα κούμπαρο, αυτά.
1: Να σα πω κάτι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει πια. Δηλαδή έχουν πάρει τόσα λεφτά που είναι ασύλληπτο. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει δει από όλα αυτά τα δις που γυρίζουν σαν τα ντρόουν, ας πούμε, από πάνω του και τον βομβαρδίζουν από παντού. Δεν έχει δει στην τσέπη του ούτε ένα ευρώ.
19: Κυρία Τσιμπάνα, να σας το πω έτσι, να σας το πω λαϊκά να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Λοιπόν,
19: να,
1: ναι.
19: Άκου να το πω. Λοιπόν, θα σου λέει η πλατφόρμα τώρα, θα μπαίνεις μέσα και θα κοιτάς.
1: Ναι.
19: Πού έχει φτηνότερα μακαρόνια.
1: Να πάω στον Αλισό να ψωνίσω από την Πάτρα τότε, ναι.
19: Εγώ δεν θα πάω και τόσο μακριά. Θα πάω κάτι εκεί.
1: Ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να βρω εκεί. Στο Βασιλόπουλο
19: στην Ακτή Δημαίων.
1: Ναι.
19: Για να δούμε τώρα, θέλω να φτιάξω μακαρόνια με κιμά.
1: Ναι.
19: Πού έχει φτηνότερο κιμά. Α, έχει στο Ρίο να αποκύχει την παιδιά ο Αντρικόπουλος στο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν θα είναι ο Αντρικόπουλος μέσα, νομίζω.
19: Λέω, είπα ονόματα τώρα σούπερ μάρκετ που είναι υπαρκτά. Δεν κάνω διαφήμιση σε κανέναν.
1: Όχι, όχι.
19: Απλά όμως κοιτάς τις τιμές και παντού είναι οι ίδιες στην ουσία.
1: Με λίγα λεπτά διαφορά. Με λίγα λεπτά διαφορά.
19: Με τίποτα. Δηλαδή και λες, τι έγινε, όλα παντού τα ίδια σκατά είναι. Άστο ρε, δεν θα πάρω ωραία κιμά, ρε. Θα πάω μακαρονιά σκέτα.
1: Γιατί να μπορεί να πάρει κοιμά στον Κρεοπόλη στην γειτονιά σου, δηλαδή.
19: Αν έχω, δεν κατάλαβε. Και αν έχω και λίγη σάλτσα, θα βάλω και λίγη σάλτσα. Εκεί μα καταντήσαν οι αλήτες. Εκεί μα καταντήσαν.
1: Θα πάμε και χειρότερα, αν συνεχίσουμε με αυτού λοιπόν, πάντω, έτσι. Αυτό να το καταλάβει ο κόσμο.
19: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να γίνω αιχμηρό και όπω έχει καταλάβει, αποφεύγω τελευταία να μιλάω για την αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση φέρει τεράστια ευθύνη. Δεν είναι της παρούσης και δεν θέλω να αρχίσω να μιλάω.
1: Καλά, όταν θα είστε έτοιμος θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Δεν είστε έτοιμος
19: αλλά...
1: ακόμα, γιατί είστε πληγωμένος. Και το ξέρω και μας το είπατε κιόλας.
19: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ. Οι φίλοι της εκπομπής είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Μην τους ακούτε έτσι που φωνάζουν καμιά φορά και τα λένε στα ίσα και τα χώνουνε. Καλά κάνουνε, γιατί έτσι αισθάνονται και έτσι πρέπει. Εδώ δεν είμαστε political correct της πλάκας. Εμείς είμαστε πραγματικά political correct εκεί που χρειάζεται και εκεί που μπορούμε να πούμε στον κόσμο το κάτι παραπάνω. Το κάτι το οποίο κάνει τη διαφορά και στην πληροφορία που του δίνουμε και στην κατάσταση στην οποία περνάει και ό,τι χρηστικότερο έχουμε του το δίνουμε για να το σκεφτεί, να το επεξεργαστεί και να πάρει τις αποφάσεις του. 26 10 390 000, φίλες και φίλοι, είναι η φωνή του πολίτη και μπορείτε να μας καλέσετε να μας πείτε αυτά που έχετε στο νου σας, στην καρδιά σας, εν τη άφη περιπτώσει και στα θέλω σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας.
1: Σας ακούμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: πέρασα και εγώ να πω μια καλημέρα. Σας αγαπάω, σας παρακολουθώ χρόνια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Και στήνω Αλέξη Τσίπρα και Πάτρα Ανδρέα Παναγιωτόπλε. Ονομάζομαι Μαρκοπούλη Ευαγγελία.
0: Να είστε καλά, δεν χρειάζεται το επώνυμό σας, αλλά αφού το λέτε μόνοι σας δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αγαπάω.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, πέστε
1: με
0: μας.
1: Με το Μητσοτάκι.
0: Ξέρω εγώ τώρα, αυτόν έχουμε τώρα. Ξέρω εγώ.
1: Μας... Το κακό και χειρότερο.
0: Δεν μου λέτε, θα μπείτε στην πλατφόρμα αυτή το πόσο κάνει που μας διαφημίζουν από χτες.
1: Πόσο δεν έχω.
0: Πόσο δεν έχω. Φοβερή, φοβερή. Πάντως.
1: Πόσο δεν έχω.
0: Πόσο δεν έχω. Το λογαριασμό πάντως πρέπει να τον στείλετε στο Μαξίμου όλοι. Να τον στείλουμε όλοι.
1: Εγώ είμαι πρώτη που τον έχω ήδη στείλει.
0: Και για να τον στείλουμε πρέπει να πάμε στις κάλπες, αγαπητοί μου.
1: Να ψηφίσουμε όλοι, όλοι.
0: Εγώ δεν ρωτάω κανέναν τι θέλει να ψηφίσει. Ανεξάρτητα αν το δείχνει ή δεν το δείχνει κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να σηκωθεί ο κόσμος να πάει στην κάλπη. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι ψάρια πιάνει ο καθένας.
1: Όλοι στην κάλπη, γιατί να φύγει αυτή η λέλαπα.
0: Δεν μπορεί να βγάζει κυβέρνηση το 20% από το 40%, κυρία μου. Πρέπει να βγει ο κόσμος να ψηφίσει, να ψηφίσει το 70%, το 80% και από εκεί και πέρα να δούμε τι ψάρια έχει πιάσει ο καθένας.
1: Για αυτές τις δημοσκοπήσεις, εμένα το έχω αυτό να με πάρει ένα τηλέφωνο να με ρωτήσει. Εκεί θα τους τα πάρει.
0: Δεν σας έχει πάρει ποτέ κανείς με τόσες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει σοβαρά.
1: Ποτέ.
0: Σας έχουν σε λίστα. Μια χαρά είστε. Μια χαρά είστε και μια χαρά ακούγεστε. Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Πάντως έτσι, για να πω και κάτι έτσι νόστιμο, θα το επαναλάβω βασικά, γιατί το είπε ο κ. Καραχάλιος που είχαμε νωρίτερα, ο επικοινωνιολόγος, και ήταν ακριβής και just to the point που λέμε, δηλαδή ακριβώς το στόχο της σκέψης μας. Είπε λοιπόν το εξής, λέει, να τους βάλουμε, λέει, να κάνουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, μία πρόβα ζωής. Μία πρόβα ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Να τους βάλουμε σε ένα σπίτι, μέσο αστικό σπίτι, ένα σπίτι μεσαίων δυνατοτήτων, όπως είναι αυτά τα σπίτια που ζούμε όλοι μας. Λοιπόν, να είναι σε ένα τριάρι, ξέρω εγώ, στο οπουδήποτε, και να μπει μέσα και να κάνει κουμάντο με 700 ευρώ και 800 ευρώ. Μπορεί, άμα μπορέσει και το κάνει αυτό, ο Καραχάλιος είπε, δεν μπορεί να ζήσει ούτε τρεις μέρες με αυτά τα λεφτά. Διότι έχουν μάθει πρώτον να είναι πορφυρογέννητοι, και δεύτερον δεν έχουν πληρώσει τη ζωή τους ούτε έναν καφέ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πίνεις καφέ σε ένα καφενείο και να μην γυρίσεις να πεις στο μάστορα τι σου χρωστάω. Δηλαδή πώς όλοι εμείς το κάνουμε αυτό και δεν μπορεί να το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε κύριος Μητσοτάκης, έτσι, για να είμαι ακριβοδίκαιη. Γιατί λαμόγια υπάρχουν πάρα πολλά και σε όλες τις παρατάξεις, έτσι, και το έχω δει μπροστά στα μάτια μου στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή την πιάτσα και έχω φρίξει. Και όχι μόνο έναν καφέ. Έχω δει να κάνουν, να τρώνε τον άμπακο και να σηκώνται να φεύγουν απλήρωτοι και να μην λένε, ρε παιδιά, πάρτε, ξέρω εγώ, και αυτά τα χρήματα από εμάς, ξέρω εγώ, από την παρέα τη δική μου, και συμπληρώστε και τα υπόλοιπα. Κάτι να συνεισφέρεις, ένα τραπέζι, τρως μαζί με συντρόγεις, μαζί με 10 ανθρώπους. Τέλος πάντων, σημασία έχει, φίλες και φίλοι, ότι πρέπει να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας, αλλά κυρίως να κρατάμε τους κανόνες στο ύψος τους. Γιατί υπάρχουν κανόνες σε αυτή τη ζωή, άλλο αν τους έχουμε καταπατήσει όλους. Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας, ακούμε.
1: Καλημέρα σας. Τι ωραία που τα λέτε, και την προηγούμενη και η προηγούμενη κυρία πόσο όμορφα μίλησε.
0: Αυθόρμητοι άνθρωποι, δεν είναι.
1: Ξέρετε γιατί δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη να πληρώσουν αυτοί οι σωτήρες της Ελλάδας?
0: Γιατί έχουν.
1: Ούτε μην προσβάλλουν τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που πάνε και τρώνε τον άμπακα και πίνουν.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό που λέτε.
1: Έχουν μεγάλη ευαισθησία οι άνθρωποι.
0: Λόγω ευαισθησίας δηλαδή. Δεν το έχω καταλάβει αυτό, φιλενάδα.
1: Μην τους παρεξηγούμε. Να κάνουμε και έρανο.
0: Έτσι.
1: Να τους τσοντάρουμε και όλα αυτά.
0: Να τσοντάρουμε
1: και
0: όλα στο τραπέζο με.
1: Να τσοντάρουμε και όλα σε αυτά που παίρνουν. Και... αλλά τι να πω, με τόσες κατάρες που έχει ρίξει ο κόσμος, αλλά ούτε και ο διάολος δεν τους θέλει αυτούς.
0: Κοιτάξτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Και εγώ. Καλημέρα σας. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, φίλες και φίλοι. Εγώ αυτό βλέπω, και ο θυμός τους κάνει και να εκφράζονται σκληρά, και βεβαίως αυτή η ώρα, η φωνή του πολίτη, αυτή η εκπομπή, αυτό το κομμάτι του ραδιοφωνικού αέρα ανήκει σε αυτούς κατά βάση. Και βεβαίως γι' αυτό σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι αξιοποιήστε το να πείτε τη σκέψη σας, να πείτε πώς τοποθετείτε τα πράγματα, να έχουμε κι εμείς μια εικόνα. Δηλαδή εγώ κάθε μέρα λέω κάποια πράγματα στον κόσμο, και τα οποία είναι βασισμένα βέβαια πάνω στη δουλειά μου, πάνω στο αντικείμενο της εργασίας μου, που είναι το πολιτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να βγω να πω, ας πούμε, στον κόσμο αλλαντάλλον, καταλάβατε. Πρέπει να του δώσω κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα τις ακούσει αργότερα, μπορεί να τις ακούσει το βράδυ, μπορεί να τις ακούσει αύριο, δεν έχει σημασία. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να βρω τον κόσμο. Να ξέρω όμως και λίγο τι σκέφτεται ο κόσμος αυτός στον οποίο απευθύνομαι κάθε μέρα. Καταλάβατε, εμείς είμαστε μαζί με τον κόσμο, δεν γίνεται να πάμε χώρια, πρέπει να τον ακούσουμε. Φωνή του Πολίτη λοιπόν. Και σας περιμένω, έχετε μόλις 3 λεπτά. Άντε, τηλεφωνήστε.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και να μιλήσω σαν πολίτης. Για σκεφτείτε και άλλες ιδέες, έτσι να έχουμε να βάζουμε στη λίστα μας. Δεν είναι δυνατόν να μας πιάνουν κορόιδα κάθε μέρα. Εγώ κάθε φορά σας λέω, έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για να βλέπετε τι γίνεται και τι μασκαρώνουν. Οι μασκαράδες που λέμε, έτσι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στο FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας και φυσικά να είστε δυνατοί. Και πάντα, ξέρετε, τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά για όσα γίνονται, όσα λέγονται και όσα δεν λέγονται, αλλά τα βλέπουμε. Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της παραμεθορίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγίου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για 3 βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπενθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 από φόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστα.
10: Εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης

αρχίσαμε με παραμύθια από ζωντανή μετάδοση, συναυλιακό το λυπημένο το παραμύθι ή παραμύθι με λυπημένο τέλος. Πασχαλίδης, Χαρούλης, Νέγκα, Θηβαίος, Στόκας. Έτσι για να δούμε λίγο τη χρειά Πασχαλίδη, Χαρούλη, για να προετοιμαστούμε για το Χελμός Mountain Festival. Διότι είναι αυτό το σύνθημα που έχουν τα τελευταία χρόνια. Έλα να πάμε στο Χελμό.

Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Πρωινό 5ης 18 Ιουνίου. Πρωινή εκδρομή, όπως καταλάβατε. Ράδιο Γάμα 94FM. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου. Στις 11 θα πάμε παρεούλα με πολλά και όμορφα πράγματα. Στο και μισή της ώρας θα έχουμε τον διευθυντή του χιονοδρομικού Καλαβρίτων, κύριο Αλέξη Άγριο, για να μας μεταφέρει σε όλη την διοργάνωση που φέτος πραγματοποιείται, που ακόμα μια χρονιά μάλλον πραγματοποιείται, με πάρα πολλά events, με καλλιτέχνες, με δράσεις, με δραστηριότητες. Ένα τριήμερο, να το δω κιόλας, γιατί μονίμως κάνω λάθη. Όχι, είναι τετραήμερο, απλά το τριήμερο είναι full και στο τέλος έτσι ξεφουσκώνει και έχει μια ωραία γεύση και ένα γλέντι στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων. Αρχής γενομένης το Χελμός Mountain Festival από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως και τις 22 με σύνθημα «Έλα να πάμε στο βουνό», θα πω εγώ, στο Χελμό λένε αυτοί, όπου και να πάω, «Έλα να πάμε στο βουνό», «Έλα να πάμε στο Χελμό», «Έλα να πάμε εκεί που θες». Και δεν ξέρω κι εγώ, δεν μου έρχονται κι άλλοι στίχοι τώρα πρωί.

Είναι πρωί ακόμα. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πάμε λίγο για να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχω μπροστά μου να στείλω τα φιλιά μου. Άνεμος εκδοτική, στέλνω τα φιλιά μου λοιπόν στους αγαπημένους μου, τον Γιάννη Φιλιππίδη και τον Νικόλα Τελίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για τα βιβλία που μου αποστείλατε. Τώρα τι να πω για την αγαπημένη Σεμίνα Διγενή. Το ξέρει πολύ καλά ότι τη σέβομαι πολύ, ότι την αγαπώ πολύ, τη θαυμάζω, δεν το συζητώ. Μας εμπνέει αυτό το αστήρευτο ταλέντο της, το ατελείωτο. Είναι συνεχώς η Σεμίνα Διγενή κάθε μέρα είναι, λέει, πατάει delete και start, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν σταματά να γράφει, δεν σταματά να επεμβαίνει, δεν σταματά να ζει και να εμπνέει τους άλλους. Ακόμα ένα πόνημα από τη Σεμίνα Διγενή, η τέχνη του να μην πεθάνεις η απίθαρχη, από την Άνεμος εκδοτική. Αύριο το πρωί θα συνομιλήσουμε μαζί της. Και τελικά ίσως να είναι και ένα πολύ ωραίο ερώτημα για τα social ο συγκεκριμένος τίτλος. Ποια είναι τελικά η τέχνη του να μην πεθάνεις? Μήπως η τέχνη αυτή είναι η απάντηση? Ενδεχομένως. Διότι μέσα από την τέχνη, όλες τις μορφές τέχνης, μένεις, έχει αθανασία αυτό που αφήνεις πίσω σου. Όποιο αυτό, η παρακαταθήκη, το αποτύπωμά σου, του κάθε ανθρώπου, του κάθε καλλιτέχνη, έχει μια ουσιαστικά μια αθανασία και μπαίνει στην αιωνιότητα ότι δημιουργείται μέσω της τέχνης. Ίσως ο τίτλος και η πρώτη λέξη να είναι η απάντηση. Μάλλον η απάντηση του τίτλου να είναι η πρώτη λέξη. Σεμίνα Διγενή, πάλι με μπέρδεψες. Και άρχισα τώρα πρωινή εκδρομή, έλεος μαζί σου. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αλλάζω θέμα και κλίμα. Φτάνω στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει το πάρκινγκ και το ταξί. Τους βρίσκουμε εκεί 7 δεκαετίες και πλέον. Τρίτη γενιά, μη σας πω και τέταρτη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, νομίζω και τέταρτη. Ναι, διότι πέραν από τον κύριο Φώτη που συνεργάζομαι 2 δεκαετίες και τον ευχαριστώ θερμά, βλέπω πλέον και τα παιδιά του. Νομίζω τέταρτη, νομίζω. Τώρα αν κάνω λάθος, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Αν κάνω λάθος, σας το εύχομαι. Αν είναι τρίτη και δεν είναι τέταρτη. Γιατί αρχίσαμε έτσι σήμερα? Λοιπόν, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας. Ναι, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2-6-10-4-36-8-25. Ελάτε στην ανανεωμένη μας έκθεση που θυμίζει σπίτι. Μπεμβέ X2. Μπεμβέ X2. Μια οδηγική εμπειρία θα ζήσετε και θα ανακαλύψετε ότι δεν είναι πολυτέλεια να αποκτήσετε τη δική σας BMW. Σπεύσατε να ενημερωθείτε από τους ηθήνοντες. Τώρα, προτείνω, εκεί που θα πάτε για ένα test drive, να πείτε, βρε παιδιά, πάμε μια βολτούλα, λίγο παραπάνω. Μπορείτε να πάτε μέχρι το Σούσουρο, να πείτε και ένα ουζάκι, ένα μεζεδάκι, ένα καφέ, βρε παιδιά. Και θα το δείτε αλλιώς μετά το test drive. Απευθύνομαι και στους πολιτές της BMW. Σούσουρο, εστιατόριο, παραλία, ψανής, ναύπακτο, με θέα το απέραντο γαλάζιο. Ναι, απέναντι το ενετικό κάστρο, να βλέπεις και την BMW X2 και να λες τώρα να την πάρω, να μην την πάρω. Να βλέπεις και τη θάλασσα. Να σου και το καφεδάκι. Αν έχεις χρόνο και ουζάκι και μεζεδάκι. Η διαπραγμάτευση είναι σε άλλο επίπεδο, Ιόνι. Συμφωνείς? Είναι σε άλλο. Πώς λέμε γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, που είναι το έτσι το σύνθημα του Σούσουρου. Η διαπραγμάτευση είναι αλλιώς μετά. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θόδωρος Αγγελόπουλος. Μας τα είπε χθες ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Αρχίζει 21 του μήνα, την Κυριακή, και ολοκληρώνεται στις 20. 8. Εδώ θα είμαστε μέρα μέρα να σας
προτρέπουμε, να σας προτείνουμε το καθημερινό πρόγραμμα. Να πούμε δε ότι θα γίνει έτσι με ένα grand opening με τον Κωστή Μαραβέγια, με είσοδο ελεύθερη στο παραλιακό μέτωπο, στο πανέμορφο πολύκεντρο, με ηθοποιούς, με πολλά πράγματα που αν είστε μέσα στους εκδρομές μου τα ακούσατε και χτες. Αν δεν είστε, ελάτε μαζί μου στο, γιατί θα είμαστε εκεί, πρωινή εκδρομή, το συζητάμε, θα είμαστε την Κυριακή το βράδυ στο πολύκεντρο, Κωστή Μαραβέγια, στο κινηματογραφικό Αίγιο. Αν θέλετε να είσαστε κι εσείς, έχει καθημερινά δρομολόγια, θα τα βάζω στο προφίλ μου από αύριο, καθημερινά δρομολόγια, πολλές ώρες την ημέρα, δεν θυμάμαι τώρα, και να σας πάνε και να σας φέρουν προσφορά του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά αφορά όλους, όχι μόνο φοιτητές. Δηλαδή μπορούμε να επισκεφθούμε καθόλου τη διάρκεια του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Θόδωρος Αγγελόπουλος και να απολαύσουμε ταινίες κάτω από τον έναστρο ουρανό στο πολύκεντρο με θέα θάλασσα, κινηματογραφικό Αίγιο, εντελώς δωρεάν, και να πάμε και να έρθουμε. Θα σας τα πω όλα, θα σας τα λέω κάθε μέρα, θα κάνω και τις ανάλογες αναρτήσεις στα social, και να πούμε πως είναι η τελευταία ημέρα σήμερα στην Ιχθυόσκαλα. Ολοκληρώνεται το ταξίδι της ατομικής έκθεσης της Ντίνας Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή με τίτλο «Φύσεως δώρα ψυχών ευοχία». Εάν έχετε χρόνο, είτε το πρωί είτε το απόγευμα, μπορείτε με είσοδο ελεύθερη φυσικά να πάτε μία βόλτα, να περιηγηθείτε σε έναν ολάνθιστο κήπο που έχει μετατραπεί η Ιχθυόσκαλα. Από την άλλη έχει και θάλασσες, έχει και καράβια, έχει και αυτά. Λοιπόν, Δημήτρης Μπάκουλης, τρίο επίλογος.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της 5ης 18 του Ιούνιου. Να πούμε πως εχθές, πέραν από τις μουσικές παραστάσεις λόγω των καιρικών συνθήκων που αναβλήθηκαν και του Πατρινοράματος, αλλά και για το αφορά και το αφιέρωμα Μίκη Θεοδωράκη που θα γινόταν στα Παλαιά Σφαγεία, αναβλήθηκαν και τα δύο. Να πούμε πως επαναπροσδιορίστηκε το αφιέρωμα Γιάννη Σπανού την επόμενη Τετάρτη στις 9, αυτό που είχε οργανώσει λοιπόν το Πατρινόραμα, και επίσης αναβλήθηκε, τώρα μου το έστειλα να σας το πω έτσι με ακρίβεια, και προσδιορίστηκε και η ημερομηνία, αναβλήθηκε και η θεατρική παράσταση, τώρα να τη βρω, εδώ είμαστε. Μας ήρθε η ανακοίνωση, να την πούμε και σε εσάς. Λοιπόν, λόγω άστατων καιρικών συνθήκων λοιπόν αναβλήθηκε η παράσταση Τενεκεδούπολη και επαναπροσδιορίστηκε για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίνης. Η παράσταση Τενεκεδούπολη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας και θεατρικής δημιουργίας, όπου φέρει μαζί της μηνύματα ελευθερίας, συλλογικότητας, δημοκρατίας. Πρόκειται για το διαχρονικό έργο της Ευγενίας Φακίνου που ολοκληρώνεται με τη μουσική του μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλου. Απευθύνεται ουσιαστικά σε μικρούς και μεγάλους, περισσότερο όμως είναι θεατρικό έργο για παιδιά ή σε όσους νιώθουν παιδιά, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι καθαρά η οπτική που το βλέπουμε. Ουσιαστικά σε μια πολιτεία φτιαγμένη από ντενεκεδάκια, οι ήρωες, ο Σοφός, ο Σαρδέλας, η Μιλίτσα και ο Βουτυρένιος, ο Αμερικανόφερτος, ο Κέι Μπαμπαμ, η Ήπουλη Καμινάδα και οι υπόλοιποι κάτοικοι ζουν κάτω από αυστηρούς κανόνες μέχρι τη στιγμή που η ανάγκη για ελευθερία και δικαιοσύνη τους οδηγούν να αμφισβητήσουν την εξουσία με χιούμορ, ευαισθησία. Πολύ όμορφα πράγματα νομίζω ότι έχουν να αποκομίσουν τα παιδιά σας, ωραία μηνύματα και μια πολύ ωραία παράσταση. Ουσιαστικά είναι από την ερασιτεχνική ομάδα Ονειροκουκλέβιν και μας καλεί την Δευτέρα 22 του Ιούνιου στις 7:30 με είσοδο ελεύθερη. Έτσι, να Τενεκεδούπολη, παρακαλώ. Τενεκεδούπολη για μικρούς και μεγάλους, σε σκηνοθεσία διασκευή της Κατερίνας Μιχαλοπούλου, σχέδιο αφίσας Διονύσης Παντελής, και μια παράσταση από τα παιδιά για τα παιδιά. Μελαγχολία, συνεχίζουμε στο πρωινό της 5ης.

Τώρα νομίζω πως είναι πάνω στο μελαγχολία, είναι να το πω. Σε μήνα διγενή, η τέχνη του να μην πεθάνεις η απίθαρχη. Άνεμος εκδοτική. Μυθιστόρημα. Σε έναν ουρανοξύστη που ανασένει, όπου ο χρόνος έχει διαταραχτεί και τα έπιπλα παθαίνουν κρίσεις άγχους, πραγματοποιείται το πιο παράξενο project. Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ένικους που έχουν δραπετεύσει από την ιστορία. Ανάμεσα σε εμβληματικές προσωπικότητες των περασμένων αιώνων, ποιητές, στάρ της μουσικής και του κινηματογράφου, φιλόσοφους, επιστήμονες και επαναστάτες, ο αναγνώστης βιώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά το θαύμα της επιλογής των εποχών.

0: Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM, πρωινή εκδρομή. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Στην παρέα μας έχει έρθει, θα το πω με εικόνες, όμορφα καλάβρητα έχουν έρθει, Χελμός, όπου πλέον κατάφεραν το έμψυχο υλικό του να χιονίζει και το καλοκαίρι, εδώ και χρόνια, και το συνεχίζουν. Συγκεκριμένα, στην παρέα μας είναι ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Καλαβρίτων, κύριος Αλέξης Άγριος. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Έχει πολύ χιόνι φέτος.
1: Κοιτάξτε, φέτος ήταν μια χρονιά η οποία κινήθηκε με πάρα πολύ χιόνι και όλος περιέργως το χιόνι έχει παραμείνει εδώ στην καταστάση του χιονοδρομικού κέντρου.
0: Τώρα μιλάτε σοβαρά ή θεωρητικά?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι αλήθεια. Οι κορυφές του βουνού έχουν ακόμα
0: έχουν
1: κάποια χιόνι. Με χιόνι.
0: Ναι, δεν πάμε
1: και μάλιστα,
0: καλά.
1: Μάλιστα είναι και αρκετό σε σημεία.
0: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό πρέπει, θέλει να το καταγράψετε φέτος.
1: Εννοείται, εννοείται. Να σας πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα είχαμε και χιονοπτώσεις και την 1η Μαΐου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας φέτος ήταν αρκετά έντονος. Ήταν ένας χειμώνας που κινήθηκε πάρα πολύ καλά. Και τώρα οργανώνουμε την καλοκαιρινή μας δράση. Αρχίζει γενομένης από αύριο. Έχουμε το Χελμός Mountain Festival.
0: Πόσα χρόνια, ναι, πόσα χρόνια μετρά, να αρχίσουμε από αυτό, κύριε Άγριε.
1: Είναι η τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση αυτή που πραγματοποιείται.
0: Η ίδια ομάδα συνεχίζει την οργάνωσή της.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όπως έχουμε ξεκινήσει από την αρχή, με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και πραγματοποιούμε τη συγκεκριμένη δράση.
0: Βλέποντας το πολύ πλούσιο πρόγραμμά σας, καταρχήν πέρυσι, γιατί σίγουρα υπάρχουν στοιχεία, πόσοι άνθρωποι επισκέφθηκαν το φεστιβάλ?
1: Εκτιμούμε πως γύρω στους 6,5 με 7,000 κόσμος ήταν πέρυσι στις εγκαταστάσεις μας στο φεστιβάλ. Αυτή είναι και περίπου η εκτίμηση για την φετινή περίοδο.
0: Ερώτηση τώρα. Όλο αυτό. Βλέπω ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, τετραήμερο ουσιαστικά. Το τετραήμερο έχει πιο low budget και... μια εκδήλωση ουσιαστικά στα Καλάβρητα, αν θυμάμαι καλά, γιατί τώρα πάω να το δω αναλυτικά. Πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όλοι στον Χελμό. Όλο αυτό φαντάζομαι είναι και πάρα πολύ ακριβό project.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα project το οποίο νομίζω αξίζει να υπάρχει στην περιοχή.
0: Δεν το συζητάμε,
1: μας.
0: Αξίζει, ναι, απλά.
1: Ναι, είναι, όχι, ναι, είναι ένα ακριβό project, το οποίο όμως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι βιώσιμο, μπορεί να είναι ένα project το οποίο φέρνει αποτέλεσμα και φέρνει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να το βελτιώνουμε και να το κάνουμε ακόμη καλύτερο.
0: Mm. Πάμε τώρα να αρχίσουμε, αν θέλετε, επιγραμματικά. Καταρχήν κάποιος, μιλάμε τώρα 5η 18 Ιουνίου. Η έναρξη είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου έως τις 22 Ιουνίου Δευτέρα. Αν κάποιος τώρα που συνομιλούμε και μας ακούνε οι ακροατές του Ράδιο Γάμα θέλει να έρθει, τι πρέπει να κάνει, πώς έχουν μείνει εισιτήρια, τι γίνεται, εξηγήστε μου λίγο τη διαδικασία.
1: Εντάξει, υπάρχουν δύο επιλογές. Υπάρχουν επιλογές για τον κόσμο ο οποίος θέλει να έρθει και τις τρεις ημέρες στο φεστιβάλ, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και αυτή τη στιγμή η αξία του εισιτηρίου είναι στα 55 ευρώ για όλες τις μέρες, για να μπορέσει να παρακολουθήσει όλα τα δρόμενα και να έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ.
0: Από εκεί και πέρα και να μείνει εκεί κιόλας, συγγνώμη, και να μείνει.
1: Μπορεί και να μείνει και στο βουνό και στο Χελμό, αν το επιλέξει, με μια επιπλέον χρέωση 1 ευρώ ανά άτομο. Μπορεί να στήσει τη σκηνή του στο χιονοδρομικό και να μείνει και εδώ.
0: Τι του παρέχετε, υπάρχουν... συγγνώμη, να το πάμε. Μπαίνω στη θέση ενός ανθρώπου
1: εννοείται.
0: Που ακούει και θέλει να έρθει. Ωραία, πάμε λοιπόν. Εγώ θέλω να έρθω για όλες τις μέρες. Βατό μου φαίνεται το 55, ελάχιστο μου φαίνεται το 1 ευρώ. Τι μου παρέχετε λοιπόν η διοργάνωση εκεί πέρα, αν έρθω και στήσω τη σκηνή μου?
1: Υπάρχουν τουαλέτες και βεσέ με ζεστό νερό για τον κόσμο ο οποίος θα έρθει εδώ να διαμείνει στο χιονοδρομικό. Υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία έχει προβλεφθεί καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός θα είναι εκεί.
1: Και ο Ερυθρός Σταυρός θα είναι για πρώτες βοήθειες. Επίσης υπάρχει φαρμακείο, υπάρχουν γιατροί. εδώ στο καινοδρομικό. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει ότι θα πρέπει να έχει τα δικά του υλικά για να στήσει τη σκηνή του. Δηλαδή κυρίως έρχεται κόσμος ο οποίος κάνει κάμπινγκ και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα, οπότε στείνει τη σκηνή του σε ένα οργανωμένο πεδίο και πλαίσιο εδώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές φαγητού και χώροι εστίασης του χιονοδρομικού κέντρου, το σαλέ και η καντίνα στο μεσαίο επίπεδο, τις οποίες μπορεί ο κόσμος, αν έρθει να μείνει, να μην χρειαστεί να πήγει καθόλου και να έχει όλα τα
0: ωραία. Άρα θα λειτουργούν κανονικά τα πάντα όλα στο χιονοδρομικό.
1: Πολύ σωστά. Ακόμη και mini market υπάρχει στο χιονοδρομικό, για να μπορέσει κάποιος να πάρει όλα τα είδη πρώτης ανάγκης που θα χρειάζεται για να κάνει έτσι πιο εύκολη και πιο ωραία τη διαμονή του εδώ.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες που λέμε είναι πολύ σημαντικές για κάποιον που θέλει να έρθει να ζήσει αυτή τη διαφορετική εμπειρία. Πέραν
1: είναι,
0: του... Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Είναι πραγματικότητα όπως το λέτε και είναι πολύ σωστές οι ερωτήσεις. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος θα ρωτιέται τι θα συναντήσει. Παρ' όλα αυτά, ό,τι μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ σε όλη τη χώρα, μπορεί να συναντήσει και στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού για το συγκεκριμένο φεστιβάλ.
0: Πολύ ωραία. Πάμε. Για τρεις μέρες, 55 ευρώ το άτομο. Έρχονται, έχει ένα ευρώ επιπλέον στη σκηνή και βρίσκουν τα πάντα οργανωμένα και με ασφάλεια από ό,τι μου περιγράφεται. Πέραν τούτου τώρα, αν κάποιος θέλει να έρθει μία μέρα.
1: Η μία μέρα κοστίζει 25 ευρώ ανά άτομο. Κάποιος ο οποίος θα επιλέξει να έρθει μια μέρα θα πρέπει να διαλέξει τη μέρα που θα έρθει, δηλαδή να έρθει ή Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή, διαλέγοντας τη μέρα μέσω της πλατφόρμας more.com που γίνεται αποκλειστικά η έκδοση των εισιτηρίων, μπορεί να έχει πρόσβαση στην εγκαταστάση του χιονοδρομικού μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της μέρας. Για την επόμενη μέρα θα πρέπει να εκδώσει ξανά εισιτήριο.
0: Ωραία, αυθαίρετα μπορούν. Επειδή υπάρχει μια έτσι, είναι φύση, είναι τεράστια η έκταση, επειδή δεν έχω έρθει στο Χελμός Μάνου, πώς το έλεγχεται όλο αυτό?
1: Η διαλογή του, ο έλεγχος μάλλον.
0: Ο έλεγχος, ναι, μπράβο.
1: Και η διαλογή στα σημεία που θα στήσει ο καθένας στη σκηνή του κτλ. Γίνεται από την είσοδο του χιονοδρομικού κέντρου. Από το πάρκινγκ δηλαδή του χιονοδρομικού, όταν φτάνει ένα όχημα, εκεί ελέγχεται το εισιτήριό του, μας ενημερώνει αν είναι κατασκηνωτής ή όχι και γίνεται το.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δίνονται οι καθεστητήριες οδηγίες στον κόσμο για να μπορέσει να πάει στο σημείο που τον αφορά.
0: Πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Αν θέλετε να μου το πείτε συνοπτικά, σας παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, αύριο την Παρασκευή έχουμε δράση στο κεντρικό stage, το οποίο είναι στη βάση του χιονοδρομικού στα 1700 μέτρα. Ξεκινάνε, ανοίγουν το πρόγραμμα στις 8.30 το βράδυ κοινή θνητή. Mm-hmm. Συνεχίζει ο Γιάννης Ταρούλης με την Ιουλία Καραπατάκη και κλείνουμε με ένα DJ set από τον Βαλερόν στο τέλος της ημέρας.
0: Το τέλος της ημέρας το δικό σας ποιο είναι?
1: Είναι γύρω στις 12.30 με μία παρά ξεκινάει το τελευταίο DJ set μέχρι και τις 2 περίπου τα ξημερώματα, που εκεί σταματάνε οι δράσεις μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Την επόμενη μέρα το πρωί έχουμε στο μεσαίο επίπεδο του καινοδρομικού τις σκιαδαρέσεις με την Εφέλη Φασούλη. Έχουμε στήσει ένα δεύτερο στα 1860
0: το πρωί
1: μέτρα. Όχι, το μεσημέρι, το μεσημέρι.
0: Α, το Σάββατο μεσημέρι.
1: Σωστά. Μετά στην κορυφή του βουνού στα 2340 υπάρχει.
0: Και στην κορυφή του βουνού πώς θα πάμε?
1: Θα πάμε με το καρεκλάκι, όπως πάμε και το χειμώνα. Θα πάμε με το καρεκλάκι στην κορυφή του βουνού.
0: Τι εννοείτε με το καρεκλάκι?
1: Με το καρεκλάκι που χρησιμοποιούμε το χειμώνα για να ανέβουμε στην κορυφή, με τον αναβατήρα δηλαδή.
0: Έχει επιπλέον χρέωση ο αναβατήρας?
1: Ο αναβατήρας όχι, για την ημέρα της συναυλίας δεν έχει επιπλέον χρέωση.
0: Πολύ σημαντική πληροφορία.
1: Μπορεί να μεταφέρει ελεύθερα τον κόσμο στην κορυφή. Έχουμε εκεί μια παράσταση με τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Νίκο Πελιώτη που λέγεται Leaky Live, η οποία θα γίνει 6 με 7. Ενώ από τις 8.30 ξεκινάμε πάλι την δράση στο κεντρικό stage, όπου εμφανίζονται κατά σειρά η Μίκρο, ο Παύλος ο Παυλίδης, ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης. Και το βράδυ έχουμε ένα DJ set με ένα live act DJ set με ένα ξένο συγκρότημα που λέγεται Clankphonics. Και έτσι είναι μεγάλη χαρά για μας που τους έχουμε εδώ στο χιονοδρομικό και στο Χελμός Mountain Festival.
0: Για το Σάββατο μιλάμε τώρα. Τελειώσαμε το Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια.
1: Όσον αφορά την Κυριακή, μετά το μεσημέρι έχουμε στο δεύτερο stage τον Δημήτρη Μιστακίδη και τους Χατζηφραγκέτα. Ενώ στο κεντρικό stage το βράδυ από τις 8.30 έχουμε το Βέβυλο με τον Άνσερ από τη hip hop σκηνή μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τους Pix Lux, ενώ έχουμε και ένα DJ set από την πολύ γνωστή DJ διεθνούς φήμης Κορόλοβα. Εκεί κλείνουμε τις δράσεις στο βουνό Ο κόσμος τη Δευτέρα σιγά σιγά ετοιμάζεται για να φύγει. Τον προσκαλούμε έτσι να κάνει μια στάση στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων, που έχουμε ένα παραδοσιακό γλέντι με τον Γρηγόρη τον Θαμόλη. Έτσι προσπαθούμε να κάνουμε ένα ανοιχτό γλέντι για όλο τον κόσμο. Η δράση αυτή είναι δωρεάν για όσους μας επισκεφτούν, για να έρθουν στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων και να περάσουν όμορφα και να ξεκινήσουν μετά για να επιστρέψουν στον αρχικό τους προορισμό.
0: Πολύ ωραία. Όλο αυτό λοιπόν που μου περιγράφετε πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πόσο καιρό το οργανώνετε όλο αυτό, κύριε Άγρη?
1: Είναι μια δράση η οποία διοργανώνεται, λειτουργεί και διοργανώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κάθε χρόνο, παράλληλα πλέον με την σημερινή δραστηριότητα του χιονοδρομικού, δουλεύουμε και στη συγκεκριμένη δράση, καθώς έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας.
0: Και στη συνέχεια, λοιπόν, αφού φύγει τόσος κόσμος, είναι ένα σημείο το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επειδή είναι κάθε φέτος και χειρότερα, όσον αφορά το περιβάλλον, το σεβασμό μας προς το περιβάλλον, τι γίνεται μετά?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θα σας πω ότι έχουμε παραμείνει και εμείς εντυπωσιασμένοι από την συνείδηση και την εικόνα που αφήνει ο κόσμος στο βουνό. Πραγματικά όσοι επιλέγουν να κατασκηνώσουν τις εγκαταστάσεις μας στο χιονοδρομικό αλλά και οι μονοήμεροι επισκέπτες σέβονται το περιβάλλον. Υπάρχουν συνεχώς δράσεις πληροφόρησης και ανακύκλωσης και για την προστασία του περιβάλλοντος καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, καθώς μην ξεχνάμε ότι το χιονοδρομικό ανήκει σε ένα ευρύτερο δίκτυο προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura. Είναι μέλος του Εθνικού Πάρκου και Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού Βραϊκού. Και πραγματικά ο κόσμος έχουμε μείνει εντυπωσιασμένοι από το πόσο σέβεται το περιβάλλον, πόσο συμμετέχει στις δράσεις ανακύκλωσης που κάνουμε. Να σας πω μόνο ότι συλλέγουμε το αλουμίνιο και το πλαστικό σε ξεχωριστά κομμάτια, σε ξεχωριστά τμήματα για να μπορέσει να γίνει η ανακύκλωσή του και να πάει στα αντίστοιχα κέντρα διαλογής και με τα χρήματα που συλλέγονται γίνονται δωρεές στον Ερυθρό Σταυρό και σε διάφορα άλλα τμήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα, το προσπαθούμε πάρα πολύ και η προστασία του περιβάλλοντος είναι για μας μέρος πλέον του φεστιβάλ και των δράσεών του.
0: Ωραία. Πέραν από τις δράσεις που μου περιγράψατε, θα έχει και κάτι άλλο, ας πούμε, διαδραστικό παιχνίδι, θεατρικό παιχνίδι, θεατρική παράσταση? Πώς και δεν άκουσα κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχουν και πολλές άλλες δράσεις, όπως εξωβολία, ηλεκτρικό ποδήλατο, πεζοπορία, υπάρχει η βόλτα στη λίμνη Θηβλού. Υπάρχει γιόγκα, πιλάτες, όλα αυτά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο τότε. Κατάλαβα.
1: Είναι δράσεις που λαμβάνουν χώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα πλήξει καθόλου και πραγματικά ό,τι και αν διαλέξει ο καθένας θα έχει την επιλογή να το κάνει.
0: Μάλιστα. Πραγματικά ακόμα μια χρονιά βλέπω ένα άρτιο, απόλυτα οργανωμένο έτσι και δομημένο φεστιβάλ που έχει χτιστεί με πάθος, αγάπη, σεβασμό, μεράκι. Πρωτίστως καλή επιτυχία εύχομαι ακόμα μια χρονιά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, σε εσάς και σε όλη την ομάδα. Να πούμε, να επισημάνουμε πως όλο αυτό βοηθά οικονομικά και ο Δήμος Καλαβρίτων είναι συνδιοργανωτής, εξήγησε μου.
1: Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρίτων, η διοργάνωση όμως είναι αποκλειστικά του χιονοδρομικού, στο οποίο βέβαια ο Δήμος Καλαβρίτων είναι ο μεγαλομέτοχος του χιονοδρομικού μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Εκένωση Δήμων, αλλά όλη η διοργάνωση γίνεται από τα ταμεία και από τα έσοδα του χιονοδρομικού κέντρου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία και πάλι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και σας περιμένουμε στο φεστιβάλ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

θάνατος μας δείχνει. Σιρήνες γύρω μας, φωτιές και ασθενοφόρα. Πού πας κορίτσι μου κι εσύ με τόση φόρα? Η ομορφιά και στο νερό αφήνει ίχνη. Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος δεν λείπει.

0: πάτωμα, του λες αν θέλεις έλα, και γουρλιάζω δυνατά και εγκαταλείπει.
1: Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει.

Ενώ ακούμε μιλά σιγά Βασίλη Παπακοσταντίνου, αγαπημένο Βασίλη. Έτσι ένα τραγούδι που μας άγγιξε πολύ, νομίζω, την περίοδο του COVID. Λοιπόν, πάμε σε μια παρουσίαση βιβλίου, πολύ ωραία παρουσίαση βιβλίου που θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς. Το βιβλιοπωλείο Αγωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου και οι εκδόσεις Διόπτρα μας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα, «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Ένα μυθιστόρημα, πλημμυρισμένο από το μυρωδιά της μαστίχας για μια αγάπη που ακροβατεί ανάμεσα στη στεριά και στη θάλασσα. Και μιας και μιλάμε για βιβλία εδώ, βλέπω πράγματα, θάματα. Τώρα να πούμε και την πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου, που είναι πάντα ακίνητη, πέραν από τους ταξιδευτές της που πηγαίνουν με το προξενιό τους δεξιά και αριστερά, και εδώ είμαστε και τα λέμε. Βρέθηκε χθες η αγαπημένη μας κυρία Αφροδίτη και συνεργάτηδα της εκπομπής μας. Μίλησε και διάβασε αποσπάσματα από το βραβευμένο διήγημα του Σακελαρόπουλου Νικολάου. Λοιπόν, Νίκος Σακελαρόπουλος, έτσι να μην μπερδευτώ. Νίκος Σακελαρόπουλος, λοιπόν, «Ταξιδευτές του Ονείρου», των εκδόσεων Μιχάλη Σιδέρη. Χθες λοιπόν στον Εμπορικό Σύλλογο Πάτρας παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο έργο, το συγκεκριμένο λογοτεχνικό πόνημα, «Ταξιδευτές του Ονείρου», των εκδόσεων Μιχάλη Σιδέρη, Νίκος Σακελαρόπουλος, και εκεί ήταν η Παλαιάσκοπης αναγνώστρια για να διαβάσει αποσπάσματα. Από την άλλη, να πούμε πως ετούτη την εβδομάδα μας προτείνει, όπως κάθε εβδομάδα, ξένη λογοτεχνία και ένα ξεχωριστό πόνημα που ξεχωρίζει πέραν από την γραφή και την πλοκή του, αλλά και για το πώς τοποθετούνται τα γεγονότα και σκιαγραφούνται έτσι πάνω με λέξεις. Επί της ουσίας, κορυφαίος Ισπανός συγγραφέας Κάρλος Ρουίθ Θαφών, πρώτο του βιβλίο, «Η σκιά του ανέμου, το κημητήριο των λησμονημένων βιβλίων», πρώτη έκδοση στην Ισπανία το 2001, ενώ πρώτη έκδοση ελληνική το 2004. Συνέχισαν κι άλλες επανεκδόσεις, μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά, Βασιλική Κνήτου. Τα βιβλία, το συγκεκριμένο πόνημα, έχει περάσει τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. «Η σκιά του ανέμου, το κημητήριο των λησμονημένων βιβλίων», Κάρλος Ρουίθ Θαφών. Έχει κακούς, έχει αδικίες, έχει πολλές απίστευτες ανατροπές, τα έχει όλα. Και έχει και μια γλώσσα και ένα στυλ που σε ταξιδεύουν με μαγικό τρόπο στη Βαρκελόνη πριν από τον εμφύλιο και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μ' άρεσε αυτό το φινάλε της εκπομπής. Είμαστε και 57 έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ακολουθεί Πολυχρόνη στο Είδης και Αθηβολή που σήμερα έχει πολύ σημαντικές συνεντεύξεις. Όχι μόνο σήμερα, κάθε εβδομάδα. Σήμερα είδα έχει πράγματα και θάματα. Μείνετε συντονισμένοι νομίζω μεταξύ αυτών και Λούκα Κατσέλη. Νομίζω. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή και σήμερα μαζί μας εκτός από όλες και όλους εσάς και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής Ναυμαχίας 66. Αρχίζουμε από το πρωί με καφεδάκι, μετά με ζεδάκι ουζάκι, αν βρεθείτε ναύπακτο, μη χάσετε με ζεδάκι ουζάκι σούσουρο. Θα χάσετε. Μ' αρέσει έτσι μια συνάδελφος που λέει άχαστο, είναι άχαστο. Με ζεδάκι, ναι, θα χάσεις. Με ζεδάκι ουζάκι, στο λέω εγώ που δεν πίνω αλκοόλ. Γιατί όταν πάω, δεν πίνω το ουζάκι, τρώω μόνο το με ζεδάκι. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, μεσαγειακή κουζίνα, ναι. Μια γουλιά ουζάκι, 5 κομματάκια με ζεδάκι. Ναι, η δική μου περίπτωση. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Έρχεται 21-28 Ιουνίου. Με αυτά και με αυτά σας λέμε καλημέρα και σήμερα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της Παραμεθωρίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
0: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Είσαι παλικάρι, για σου ρε αλεφαντέ, κράτα όσο μπορείς.
0: Σήμερα 18 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Και όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, να συνεχίζεται κανονικά καθημερινά με μια πάρα πολύ. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, να συνεχίζεται κανονικά καθημερινά με μια πάρα πολύ πλούσια, με μια πάρα πολύ.

Στην άλλη πλευρά έχουμε πάντα ανοιχτό το θέμα της Παναχαϊκής με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, παρότι χθες το απόγευμα είχαμε μια, θα λέγαμε έτσι, με τοπική σύγκρουση πλευράς των Ελληνοαμερικάνων με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, μετά από μια ανακοίνωση την οποία έδωσε δημοσιότητα ο Ελληνοαμερικάνος ο κύριος Μαρίνης γύρω από τα διάφορα θέματα της Παναχαϊκής. Είναι και βέβαια αυτή μια εξέλιξη την οποία δεν περίμενε κανείς, αφού μάλλον ξαφνικά οι Ελληνοαμερικάνοι έδωσαν την εν λόγω επιστολή στη δημοσιότητα, η οποία αφορά την οικονομική τους δόση που έχουν κάνει, αλλά και όχι μόνο.

Αποτέλεσμα λοιπόν η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή να εκδώσει έτσι μια αρκετά σκληρή ανακοίνωση εναντίον του κύριου Μαρίνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εξελίξεις που θα έχουμε πλέον στο ποδοσφαιρικό τμήμα για το management τα επόμενα χρόνια.

Τώρα είχαμε ακόμη αργά χθες το βράδυ τον μεγάλο τελικό κυπέλου SKI. Το Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαίτικα με τα Ροίτικα να ολοκληρώνουν εντυπωσιακά μια τρελή σεζόν. Κατάκτοντας και το κύπελο, αφού νίξαν για μία ακόμη φορά την ΕΑΠ με 78-74 και έκαναν τον ντάμπλ.

Με ακόμη παράλληλα, φίλες και φίλοι, με την Παναχαϊκή και στο γειτονικό Αίγιο, τον Πανεγιάλιο, να χτίσει και αυτός αθόρυβα το δικό του έμψυχο δυναμικό για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, με στόχο να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Να θυμίσουμε ακόμη την σημαντική διοργάνωση που θα έχουμε εδώ στην Πάτρα από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, και μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πόλο Κορασίδων, στο οποίο θα λάβει μέρος και η ΝΕΠ, μια πάρα πολύ φιλόδοξη πατρινή ομάδα Κορασίδων, η οποία προσδοκά να πάρει ένα μετάλλιο.

Κάπως έτσι λοιπόν από μια πρώτη γενικότερη ματιά έχει εικόνα στον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού, και ενώ σιγά σιγά πλησιάζουμε για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούνιου, είμαστε πλέον στην καρδιά και του φετινού καλοκαιριού.

Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε για σήμερα μιλώντας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα γιατί άλλο, για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μια διοργάνωση η οποία προχωράει έτσι με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και ένα πάρα πολύ καλό θέαμα κατά γενική ομολογία μέχρι στιγμής, και το πιο σημαντικό, σε γεμάτα γήπεδα.

0: Όλα τώρα στο χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα είχαμε την δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη στον αγώνα Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Ένα μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Και παράλληλα αργά χθες το βράδυ είχαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο χορταστικό ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Μουντιάλ, Αγγλία-Κροατία 4-2.
1: Στα περβόλια μες τους
0: τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του χθεσινού προγράμματος, Γκάνα-Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3.

Έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πλέον την πλήρη βαθμολογική εικόνα στην πρώτη φάση του Μουντιάλ μετά την πρώτη αγωνιστική. Και έχουμε λοιπόν στον πρώτο γκρουπ, στο πρώτο όμιλο, Μεξικό και Νότια Κορέα να έχουν μία νίκη και τρεις βαθμούς. Στο δεύτερο γκρουπ υπάρχει μία απόλυτη ισορροπία, αφού και οι τέσσερις ομάδες μετράνε από μία ισοπαλία στην πρεμιέρα: Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στο τρίτο γκρουπ προηγείται η Σκωτία με μία νίκη, ακολουθούν με μία ισοπαλία Μαρόκο και Βραζιλία και χωρίς βαθμό από την πρεμιέρα είναι η Αϊτή. Εσύ δεν ήρθες να με δεις. Στον τέταρτο όμιλο Αμερική και Αυστραλία έχουν από μία νίκη, Τουρκία, Παραγουάη ακόμη δεν έχουν πάρει βαθμό μετά πάντα όμως την πρώτη αγωνιστική. Στον πέμπτο όμιλο Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού προηγούνται με τρεις πόντους, Εκουαδόρ και Κουρακάο ακολουθούν με μηδέν. Στον έκτο όμιλο στην κορφή της βαθμολογίας είναι η Σουηδία με το πρώτο τρίποντο που είχε πάρει με το 5-1 επί της Τινησίας. Έναν βαθμό έχουν η Ιαπωνία και η Ολλανδία, χωρίς βαθμό είναι η Τινησία. Στο 7ο και στο 8ο γκρουπ, φίλες και φίλοι, έχουμε και εδώ μόνο και μόνο ισοπαλίες από την πρεμιέρα. 7ο λοιπόν γκρουπ, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος από έναν βαθμό. Τα ίδια και στο 8ο γκρουπ, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι επίσης από έναν βαθμό.

0: Κύπρου προηγούνται από μια νίκη Νορβηγία και Γαλλία και Αργεντινή με την Αυστρία.
1: Στα εθέρια σαν με κρατούν αγκαλιάστα τα δυο σου.
0: Το 11ο γκρουπ πάντα στην πρώτη φάση του παγκοσμίου κυπέλου στη βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική προηγείται η Κολομβία με 3 βαθμούς. Ακολουθούν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Πορτογαλία με 1 και χωρίς βαθμό το Ουσμπεκιστάν. Και τον 12ο και τελευταίο όμιλο έχουμε Αγγλία και Γκάνα με 3 βαθμούς και Παναμάς και Κροατία χωρίς βαθμό ακόμη.

Και σήμερα 18 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε δύο παιχνίδια το απόγευμα και νωρίς το βράδυ, με τα οποία θα ανοίξει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. 7 η ώρα το απόγευμα Τσεχία, Νότια Αφρική. 10 η ώρα το βράδυ Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Όπως καταλαβαίνει κανείς, ακόμη μπροστά μας έχουμε έναν πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα πρώτα νοκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης, όπου εκεί θα αποκτήσει τον παγκόσμιο κύπελλο πλέον το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον.

0: Εμείς πάντως δεν μπορούμε να πούμε ακόμη με μια έτσι αρκετά μεγάλη σιγουριά ποια θα είναι εκείνα τα εθνικά συγκροτήματα τα οποία θα προχωρήσουν μέχρι πάρα πολύ βαθιά στην φετινή διοργάνωση.
1: Τα δυο σου χέρια, αγαπώ τα δυο σου χέρια.
0: Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα σήμερα, φίλες και φίλοι, το πιο θετικό στοιχείο μέχρι τώρα είναι η πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά παρουσία του κόσμου στα γήπεδα και ιδιαίτερα στην Αμερική.
1: Καλοκαίρια και να πεθαίνω.
0: Παρότι μιλάμε για εισιτήρια τα οποία έχουν έτσι μια αρκετά μεγάλη τιμή για να δει κανείς κάποιος ένα παιχνίδι του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, για το οποίο θα μιλάμε βέβαια καθημερινά και το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αφού ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Ιουλίου και ακόμη σήμερα έχουμε 18 Ιουνίου, έναν μήνα πιο πίσω. Πάμε τώρα στα δικά μας, φίλες και φίλοι, με τα ποδοσφαιρικά στην Παναχαϊκή, όπου εδώ χθες το απόγευμα είχαμε μια ξαφνική κίνηση από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών με την δημοσιοποίηση μιας επιστολής από τον κύριο Μαρίνη, η οποία έκανε λόγο για την πρότασή της που είχε καταθέσει την Παναχαϊκή για να πάρει την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και όχι μόνο, αφού έκανε συγκρίσεις και με την άλλη πλευρά.
1: Πάνω σε κρίσιμη στιγμή. Τώρα κλέφτας εσύ.
0: Ήτανε βέβαια ακόμη και μια επιστολή η οποία άφηνε έτσι ανοιχτό παράθυρο, άφηνε μια γκρίζα εικόνα γύρω από τα οικονομικά της Παναχαϊκής, της ΠΑΕ Παναχαϊκή, και αν τελικά η ερασιτεχνική θέλει να γίνει ένας πραγματικός οικονομικός έλεγχος ή όχι.
1: Δε με καλύπτει, μα εγώ σε θέλω και έχω τόσο.
0: Και όλα αυτά βέβαια προκαλούν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, αφού η διαβούλευση των ανθρώπων των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών με την Παναχαϊκή για να πάρουν την ποδοσφαιρική ομάδα είναι στο πιο κρίσιμο σημείο, είναι στην τελική ευθεία. Αποτέλεσμα βέβαια λίγο αργότερα η ερασιτεχνική Παναχαϊκή να βγάλει την δική της ανακοίνωση, την δική της απάντηση, η οποία ήταν πολύ πιο σκληρότερη σε σχέση με το ύφος των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών.
1: Απαιτώ απ' τη ζωή σου.
0: Να πω στην ανακοίνωσή της η ερασιτεχνική Παναχαϊκή κάνει λόγο για αστήρικτες και συκοφαντικές αναφορές που περιέχει εν λόγω επιστολή. Και προφανώς μιλάμε για μια εξέλιξη, φίλες και φίλοι, η οποία δείχνει πολλά σχετικά με το πώς θα προχωρήσει πλέον η ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής για τα επόμενα χρόνια και αν με την επιστολή αυτή ενδεχόμενα οι Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες θέλησαν να κάνουν μια ηρωική έξοδο από την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής.
1: Είχα φανταστεί κι αλλιώς το πράγμα μου προκύπτει.
0: Βέβαια ακόμη από την ερασιτεχνική Παναχαϊκή δεν υπάρχει παραμικρή τελεσίδικη δική της απόφαση για το που θα δώσει την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά πλέον νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μπορεί να καταλάβουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις πλέον στην ιστορία αυτή.
1: Αλλιώς το είχα φανταστεί.
0: Τώρα το γιατί επέλεξε να κινηθεί έτσι η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών και ειδικά του κυρίου Μαρίνη είναι κάτι το οποίο μόνο ο ίδιος μπορεί να απαντήσει.
1: Εγώ σε θέλω και έχω τόσο κουραστεί. Αλλιώς το είχα φανταστεί.
0: Αφού το λένε και πάλι στην επιστολή την οποία έστειλε εδώ στους δημοσιογράφους στην περιοχή μας, δεν μένει μόνο στην δική του πρόταση, αλλά ασχολείται ουσιαστικά και με την άλλη πλευρά. Πάντως, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ίδια ερασιτεχνική Παναχαϊκή, το ΔΣ επεξεργάζει τις πάρους προτάσεις και σύντομα θα τοποθετηθεί επισήμως για το θέμα αυτό, έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος στην ιστορία αυτή, φίλες και φίλοι, με το ποιοι θα εμπλακούν ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.
2: γιατί είχα χέρια.
0: Τώρα βέβαια μετά από όλα τα χθεσινά αυτά σε επίπεδο ανακοινώσεων, το να δώσει αυτή την Παναχαϊκή την ομάδα στους Ελληνοαμερικάνους πλέον φαντάζει, νομίζω είναι απόλυτα δικαιολογημένο, εξαιρετικά δύσκολο, αφού η πλευρά του κυρίου Μαρίνη θέλησε να προκαταλάβει προφανώς αποφάσεις. Και θέλησε μάλιστα να πιέσει μέσα και από την πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, την πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα που έχει ο κόσμος Παναχαϊκής, για να δει επιτέλους και πάλι μια πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή πρωταγωνιστική ομάδα.
2: Τη δεύτερη φορά που θα έρθω για...
0: Λογικά τώρα από ό,τι λένε οι πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα τελειώσει και τυπικά η ιστορία αυτή.
2: Η καρδιά κι ένα λαχταρά.
0: Για να μπορέσει να αρχίσει πλέον σιγά σιγά και μια διαφορετική καθαρά ποδοσφαιρική κουβέντα γύρω από το πώς θα εμφανιστεί η Παναχαϊκή τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Λέει ότι φίλες και φίλοι, το βασικό ζητούμενο, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, από όλους εκείνους οι οποίοι αγαπάνε πραγματικά την κοκκινό μαύρη ομάδα, είναι ένα και μοναδικό, να μπορέσει η Παναχαϊκή σιγά σιγά και πάλι να επιστρέψει με υγεία στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Και πρέπει βέβαια να κλείσει και το κεφάλαιο αυτό, δηλαδή το κεφάλαιο των διοικητικών παραγόντων, οι οποίοι θα εμπλακούν με την ομάδα, έτσι ώστε το λέμε και πάλι μετά πλέον να στραφούμε σε καθαρά αγωνιστικά, προπονητικά, λειτουργικά, οργανωτικά θέματα.

Φιλοξένησε πάντως, το λένε για μία ακόμη φορά πραγματικά μία πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη η επιστολή αυτή από τον κύριο Μαρίνη εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Όχι μόνο το λέμε και πάλι γύρω από την δική του πρόταση, αλλά κάνοντας και μία σύγκριση ουσιαστικά με την άλλη πλευρά.

Και όπως έχουμε ξαναπεί και τις προηγούμενες ημέρες, το ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν έτσι δύο πάρα πολύ μεγάλα και διαφορετικά φαν, τα οποία ενδιαφέρονται ποδοσφαιρικά για την Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό δείγμα ισχύος. Δείγμα ισχύος βέβαια για την ιστορική Παναχαϊκή, η οποία πάντα διατηρεί το δικό της πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ ιστορικό και μεγάλο όνομα.

0: Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου του 2026, είμαστε και σήμερα κοντά σας το καθημερινό όπως πάντα κλασικό αθλητικό ραντεβού με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, καθημερινά τα λέμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα τι άλλο το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένα στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων τελεία τζι.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα στην τυχαίνη ημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

την κονσόλα του ήχου όπως πάντα κάθε ημέρα με τις πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μιλήσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία μέχρι την άλλη Τετάρτη θα έχει πλέον και οριστικά το νέο διοικητικό σχήμα για τα επόμενα χρόνια. Τώρα αν θα είναι η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου με το φαν των Ολλανδών επιχειρηματιών ή η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, θα το δούμε και αυτό λιάν συντόμως. Αλλά το λέμε και πάλι μετά τις χθεσινές εξελίξεις με την επιστολή του Ελληνοαμερικάνου του κυρίου Μαρίνη και την σπηρή απάντηση από την Παναχαϊκή, νομίζω ότι η ομάδα δείχνει που βαδίζει πλέον για τα επόμενα χρόνια σε ποια χέρια παράγονται.

Όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, εκείνο το οποίο απασχολεί βασικότερα τον κόσμο είναι να μπορέσει να δει τη νέα χρονιά μια διαφορετική ποδοσφαιρικά Παναχαϊκή σε σχέση με φέτος, μια πάρα πολύ πιο δυνατή ομάδα, μια πολύ πιο ενισχυμένη ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τι άλλο, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα του χρόνου στην τρίτη εθνική και την επιστροφή της στην επαγγελματική κατηγορία της Super League 2.

Διότι το βασικό ζητούμενο, φίλες και φίλοι, είναι αυτό, με την Παναχαϊκή να μπορέσει να παρουσιάσει και πάλι μια πολύ πιο δυνατή ομάδα. Μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να προσφέρει και πάλι χαρές στον φιλάθλο κόσμο εδώ στην περιοχή.

0: Διότι εκείνος ο οποίος έχει κουραστεί πραγματικά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες βλέποντας μια πάρα πολύ μέτρια, μια πάρα πολύ προβληματική γενικότερα εικόνα στην Παναχαϊκή, και μιλάμε πάντα για την ΠΑΕ Παναχαϊκή, είναι ο κόσμος, ο φύλαχλος κόσμος της ομάδας.
1: Μέσα κι αν έκλαψα.
0: Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα τι συνέβη στο προηγούμενο διοικητικό εγχείρημα με την άλλη ομάδα των Ελληνοαμερικάνων και τον κύριο Πέτρο Σταθάκη με την ομάδα.
1: Αυτά αχάριστοι κατηγορούν εσένα.
0: Εκείνο λοιπόν το οποίο περιμένουν πλέον οι φίλοι της Παναχαϊκής από εδώ και πέρα, με οποιοδήποτε και αν διοικητικό σχήμα πορευθεί η ομάδα, είναι να δουν πρώτα απ' όλα μια πολύ πιο δυνατή, μια πολύ πιο ισχυρή Παναχαϊκή μέσα και έξω από τις γραμμές.
1: Γιατί με άντρας με...
0: Κάτι βέβαια το οποίο και αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μία ημέρα στην άλλη, από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί και εδώ μια αρκετά μεγάλη υπομονή μέχρι το νερό να μπει κανονικά πλέον στο αυλάκι.

Το λέμε λοιπόν για μια ακόμη φορά μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Θα έχουμε το τελικό φινάλε στην ιστορία με τα διοικητικά πρόσωπα, τα οποία θα αναλάβουν την Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.

τα μπασκετικά για να πάμε σιγά σιγά σε ένα άλλο διαφορετικό άθλημα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα χθες αργά το απόγευμα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία γιορτή για μια ακόμη χρονιά στο παρέ των Μποζαετίκων με τον τελικό του κυπέλλου της ΣΚΑΗ. Ένας τελικός που έφερε αρκετό πραγματικά κόσμο στο γήπεδο, παρότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ ζεστές και στην περιοχή μας. Τελικώς με αντιπάλους στις δύο καλύτερες κάθε εκμήρια ομάδες την φετινή χρονιά, τα Ρωήτικα και τη Νέα. Τελικώς ο οποίος είχε ένα δραματικό φινάλε και στο οποίο τα Ρωήτικα νίκησαν τη Νέα με 78-74 και πήραν το κύπελο και έκαναν τον ντάμπ σε μια τρελή, σε μια ονειρεμένη χρονιά για την ομάδα των Ρωητικών.

Ενώ και από την άλλη πλευρά είναι ανοιχτή ομάδα της ΕΑ, προσπάθησε να πάρει ένα τρόπαιο την φετινή χρονιά. Είχε και πάλι μια πάρα πολύ μαχητική παρουσία, αλλά προφανώς για μια ακόμη φορά κάτι της έλειπε για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της. Και σε έναν τελικό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στον οποίο είχαμε και πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ σημαντικές βραβεύσεις ανθρώπων παραγόντων με την δική τους πάρα πολύ μεγάλη προσφορά επί πάρα πολλά χρόνια στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στο άθλημα του μπάσκετ.

Παράγοντες όπως παραδείγματος χάρη, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιώργος Βούλγαρης του προφήτη Ηλία, όπως ο Τάκης Βέρας που έχει γράψει την δική του πάρα πολύ μεγάλη ιστορία με τον Απόλλωνα και όχι μόνο, όπως ακόμη ο κύριος Θεοδωράκης από το Σκαγιοπούλιο, άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει το δικό τους πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι στο άθλημα τα προηγούμενα πολύ πιο πίσω και πολύ πιο δύσκολα αλλά και όμορφα χρόνια. Τα ροήτικα λοιπόν του Αλέκου Πολυδωρόπουλου έκανα τον ντάμπλ, πήρα πρωτάθλημα και κύπελο την φετινή χρονιά, σε μια χρονιά την οποία δεν πρόκειται να ξεχάσει κανείς άνθρωπος του συλλόγου.

Και πρέπει, το λέμε και πάλι, να σταθούμε και στην πάρα πολύ καλή παρουσία του κόσμου πραγματικά, και αυτό αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για όλους όσους βρέθηκαν χθες από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαϊτικά. Παιχνίδι με το οποίο βέβαια και τυπικά ολοκληρώθηκε πλέον η φετινή αγωνιστική χρονιά στον χώρο τοπικού μπάσκετ. Μία ακόμη χρονιά στην οποία είδαμε αρκετά ενδιαφέροντα, αρκετά συναρπαστικά παιχνίδια και πάρα πολλούς αγώνες, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες.

Και πλέον τα ροήτικα σιγά σιγά θα βάλουν μπροστά, φίλες και φίλοι, για έναν διαφορετικό πλέον αγωνιστικό σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, αφού το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής είναι μια άλλη κατηγορία στην οποία τα ροήτικα θα πρέπει να δυναμώσουν αρκετά αγωνιστικά για να μπορέσουν να ελπίζουν σε μια επίσης καλή πορεία.

Τώρα από τα υπόλοιπα θέματα του μπάσκετ, ο Προμηθέας συνεχίζει να ανακοινώνει μεταγραφές. Βέβαια, λίγο πολύ είναι γνωστές αυτές οι οποίες ανακοινώνει από την ελληνική και την ξένη μεταγραφική αγορά. Σιγά σιγά και εδώ έχουμε τα κομμάτια του αγωνιστικού παζλ για τη νέα σεζόν.

Ένα νέο πρωτάθλημα στην Greek Basket League, το οποίο και αυτό αναμένεται με ένα διαφορετικό και πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού δυναμώνουν παράλληλα πάρα πολύ αγωνιστικά και οι δύο ισχύρες Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Προφανώς λοιπόν και ο Προμηθέας, αν θέλει να παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ καλύτερο σε σχέση με την φετινή χρονιά, όπου η ομάδα έμεινε έξω από την πρώτη προνομίουχο οκτάδα και τα play-off, πρέπει και ο ίδιος να δυναμώσει, πρέπει και να ενισχυθεί πάρα πολύ και ιδιαίτερα από πλευράς των Αμερικάνων παικτών, όπου εδώ πρέπει να γίνουν πραγματικά πολύ καλές προσεκτικές επιλογές. Και μια τέτοια πάρα πολύ καλή προσθήκη δείχνει να είναι ο τελευταίος Αμερικάνος που ανακοίνωσε ο Προμηθέας, ο Νιου Βίλιαμς, ένα πάρα πολύ έμπειρο ποιοτικό γκάρντ, το οποίο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και οργανωτικά αλλά και εκτελεστικά όποτε χρειαστεί.

Ενώ σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, φίλες και φίλοι, τις υπόλοιπες εδώ αχαϊκές ομάδες, ακόμη δεν κινεί το παραμικρό, αφού εκκρεμεί ή τυπικά ή και ουσιαστικά η κατηγορία στην οποία θα παίξουν.

Και μέχρι να ανακοινώσει, φίλες και φίλοι, Ομοσπονδία, ποιες ομάδες θα πάρουν τις wild cards για τη νέα χρονιά, δεν μπορεί πραγματικά και καμία πατρινή ομάδα οι οποίες ενδιαφέρονται, όπως είναι ο Απόλλωνας, όπως είναι η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή, να κάνουν το οποιοδήποτε βήμα αγωνιστικού σχεδιασμού.

και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον μπασκετικό Απόλλωνα, μια εδώ ιστορική, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ακόμη. Δεν έχουμε το παραμικρό νέο το οποίο να διαρρέει και στο θέμα του ποιος θα είναι ο προπονητής του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά, αφού εκκρεμεί ακόμη τυπικά ή ουσιαστικά η κατηγορία.

Και ό,τι αφορά τον χώρο του υγρού στοιχείου, όπως προαναφέραμε, από αύριο ξεκινάει την πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια η ομάδα Πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ για να μπορέσει να πάρει ένα μετάλλιο στο πανελλήνιο αντίστοιχο πρωτάθλημα, το οποίο θα φιλοξενηθεί εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, στην πισίνα του Αντώνη Σεπανός, 19 με 21 του μήνα. Στο ημιτελικού νοκάου την ΕΠ θα παίξει με τη Γλυφάδα και θέλει να πάρει την για να περάσει στα ημιτελικά του Σαββάτου. Η οποία, το λέμε για μία ακόμη φορά, έχει μία πάρα πολύ δυνατή εικόνα, κάνει μία πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια στον χώρο της γυναικείας υδατοσφαίρισης σε όλες τις ηλικίες. Και προφανώς το να μπορέσει να πάρει ένα μετάλλιο στο φετινό αυτό πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Πάτρα θα είναι και μια δικαίωση πραγματικά των κόπων που καταβάλουν τα διοικητικά στελέχη του συλλόγου και όχι μόνο.

Είναι συνοπτικά εδώ ότι η 4η αυριανή πρώιμη τελική στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων Άντερ 16, όπως λέγεται η κατηγορία, θα είναι από νωρίς αύριο το απόγευμα 5.30 ώρα Βουλιαγμένη Άλυμος, 7 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ, 8 η ώρα Εθνικός Χανιά, 9 και 4 η ώρα της ΝΕΠ με αντίπαλο τη Γλυφάδα.

0: κύριε, για τα οποία ήδη η διοίκηση του, του πατρινού συλλόγου της ΝΕΠ καλεί και τον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο, να δώσει ένα βροντερό παρόν στην Κερκίδες του κολυμπητηρίου Αντώνης Επανός, για να ενισχύσουν πραγματικά με την παρουσία τους τι άλλο την πατρινή ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσει να ανέβει στο βάθρο.
1: Για κάτι που νομίζουν κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Όμως κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και τη σημερινή, όπως πάντα καθημερινή, αυτή την ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει, αφού η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr.

Έρχεται και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
4: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της Παραμεθωρίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για 3 βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
2: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Lux. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: This station is now the ultimate power in the universe.
16: Ραδιογάμα

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα. Καλησπέρα από την εκπομπή Αθηβολή. Μας ακούτε όσοι μας ακούτε, γιατί είστε συντονισμένοι στους 94 μέγα κύκλο των FM. Και βέβαια έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε δίπλα τον Κείμενο τον Αποστολόπουλο, έναν εκλεκτό οικονομολόγο με τεράστια και πολύχρονη πείρα, και βέβαια και παραγωγό, κτηνοτρόφο. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά το γεγονός ότι έτσι πως τα κατάφερε το κράτος του, πήρε όλα τα πρόβατα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε και αυτά μετά. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Αθηβολή, στο μικρόφωνο όπως πάντα ο Θοίδης Πολυχρόνης, και βεβαίως στον ήχο η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.

0: Τέλος πάντων, η πολιτική είναι ρευστή. Στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή γίνεται ένας διάλογος, ανούσιος θα έλεγα εγώ, δεν έχει και κάποιο νόημα, με όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο καταραίει. Μάλιστα θυμάμαι που θέλανε να διώξουν τον Κασελάκη, γιατί λέει θα ρίξει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτοί πήραν ένα ΣΥΡΙΖΑ από τον Κασελάκη 13% πόσο τον πήρανε, και τον έχουν κάνει 0,3 ή 1,3, δεν ξέρω κείμενα πώς το βλέπεις και εσύ. Αλλά όλοι αυτοί είναι, να πούμε, οι τύποι οι οποίοι έχουν εκτεθεί επανειλημμένως, θα έλεγα, στην κοινωνία, έχουν πάρει αυτό που η κοινωνία νομίζει ότι πρέπει να τους δώσει. Εν πάση περιπτώσει, αντί να κάθονται στα αυγά τους, αντί να πάρουν την εφημερίδα τους, το βιβλίο τους και να ασχοληθούν με αυτό, επιμένουν εκεί να ασχολούνται και να θέλουν να καταλάβουν, κυριολεκτικά δηλαδή να καταλάβουν, το ΕΛΑΣ, το καινούριο κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Σχεδιάζουν, ραδιοργούν, κάνουν χίλια δυο πράγματα, πριν όμως όλοι αυτοί οι κείμενα δεν παρετούνται και από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούν δηλαδή υπογείως, πλαγίως, ίσως θυμώνται το Μπουζουξίδικο, να μπουν από την πίσω πόρτα εκεί σε αυτό το κόμμα, να το αλώσουν και να επιβάλλουν τις πολιτικές τους. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις εξελίξεις. Ο Τσίπρας συνεχίζει να τους αγνοεί, και όσο τους αγνοεί ανεβάζει και τα δημοσκοπικά του ποσοστά. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερος ή πρώτος, αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί συνέχεια ανεβαίνει. Αλλά όμως, και μόνο για να μπούμε και στην ουσία της συζήτησης, εδώ αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο θέμα ως χώρας. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Όταν ο Μητσοτάκης είχε στη διάθεσή του 37 δις, επήρε άλλα 37 πόσα πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης, επήρε άλλα 55 εξαιτίας του COVID, και η Ελλάδα είναι αυτή που είναι σήμερα, με όπως την ξέρει ο καθένας, όπως την βλέπει, η Ελλάδα της ακρίβειας, η Ελλάδα του ποκεπέ, η Ελλάδα του σφάζω τα πρόβατα γιατί δεν τα εμβολιάζω, η Ελλάδα της διαφθοράς, των παρακολουθήσεων, αλλά είναι η Ελλάδα που, όπως είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου, έξω πάμε καλά. Α, τι θυμήθηκε και αυτή, δεν ξέρω πώς πάμε καλά, διότι όλοι οι δείκτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Eurostat, λένε ότι στα καλά η Ελλάδα είναι τελευταία, πιο τελευταία δεν γίνεται, πάτος, και είμαστε πρώτοι σε όλα τα κακά. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι στην Ελλάδα ζει μόνο το 20%, και εμείς, λέει, σαν Μπασόκ, θα φέρουμε έτσι ώστε να ζει και το υπόλοιπο 80. Ναι, το είδαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, ας φέρει και τα 500 δις που χρωστάει. Το ερώτημα λοιπόν, κείμενο, είναι τώρα που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τέλος Αυγούστου παίρνουμε 4,6 δις τελευταία δόση και γεια σας. Τι κάνουμε που είχαμε μάθει να ζούμε? Και δεν, όταν λέω τι κάνουμε, η ερώτηση πηγαίνει και στον Τσίπρα, ο οποίος θα αναλάβει την κυβέρνηση. Ανέλαβε το 2015 με το Ταμείο Μείων, και με κάποιους μάλιστα να φωνάζουν να πάρτε τα λεφτά, πηγαίνετε τα έξω. Ό,τι είχε απομείνει στις τράπεζες.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι μαζί στην εκπομπή στην Βολή μετά από ένα χρόνο, μετά την προσωπική περιπέτεια που είχα. Εύχομαι να είμαστε χρήσιμοι σήμερα στους ακροατές μας.
0: Ελπίζω.
1: Και να απαντήσω στα πάρα πολύ εύστοχα και κρίσιμα ερωτήματα που έχω.
0: Λίγο πιο κοντά, πήγαινε μόνο για να ακούγεται. Ναι. Μίλα πιο δυνατά. Ναι. Εγώ δεν χρειάζεται.
1: Στα κρίσιμα φωνάζω. Ερωτήματα που έβαλες. δεν είναι μόνο αυτά τα ποσά που είπες, αγαπητέ Πόλη, είναι και τα χρήματα του ΕΣΠΑ ακόμα. Και των αναπτυξιακών προγραμμάτων.
0: Είπα λίγα δηλαδή.
1: Όταν λοιπόν έχουν διατεθεί τόσα πάρα πολλά χρήματα και το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα συνέχεια πέφτει και είναι ίσο με του Βούλγαρου.
0: Ποιο ίσο? Ο Βούλγαρος μας έχει περάσει.
1: Άρα λοιπόν σημαίνει όταν διαθέτεις τόσα πολλούς πόρους και το εισόδημα του μέσου Έλληνα καταραίει. Το πρόβλημα είναι ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δούμε πιο βαθιά. Όπως ξέρεις, ο Έλληνας σήμερα έχει χρήματα μέχρι 15-20 μέρες. Ναι. Και μετά τις 10 μέρες ψάχνει να δει με ποιο τρόπο θα περάσει τις υπόλοιπες 10 μέρες.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όντως στην Ελλάδα έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα. Όταν όμως έχεις ένα παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν παράγει πλούτο, παράγει αδικίες, ανισότητες, ειδικά είναι τους

0: πλούσιους πιο πλούσιους και τους φτωχούς πιο φτωχούς, όσα χρήματα και να έχεις, τα χρήματα αυτά θα διαδεθούν άνισα. Θα πάνε στους πλούσιους και οι φτωχοί δεν θα πάρουν τίποτα. Άρα λοιπόν η βάση του προβλήματός μας είναι η κρίση του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο αυτό βασικά ήρθαμε να σήμερα να κουβεντιάσουμε. Και βασικά και αυτό ήταν και το βιβλίο της κυρίας Λούκας Κατσέλη που θα έχουμε τη χαρά.
1: Θα δούμε μετά. Ξέχασα να πω στους φίλους που μας ακούνε ότι μετά το διάλειμμα στις 10.30 ώρα θα έχουμε την κυρία Λούκα Κατσέλη να μας μιλήσει για το ένα νέο βιβλίο που μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ συγγραφείς, μεταξύ αυτών και εσύ Κιμωνά. Έχετε γράψει για το βιβλίο και έχει τίτλο «Η Ελλάδα
0: που δεν περιμένει». Ακριβώς, η Ελλάδα δεν περιμένει. Είναι ακριβώς με άλλα λόγια αυτά που νωρίτερα περιέγραψες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να χάνει παραγωγική βάση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βλέπει τα παιδιά της να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βλέπει η ύπαιθρος να ερημώνει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βλέπει το δυτικό χρέος να μεγαλώνει. Να βλέπει σπίτια να χάνονται. Νέα παιδιά να συζούν και να μην κάνουν οικογένειες. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα να αλλάξει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα, όσον αφορά για τα χρήματα που έχουν μπει, όπως ξέρεις, όταν με 100 δισεκατομμύρια τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας ήταν 1-1,5%, όταν το μέσος επιτόκιο είναι γύρω στο 2%, αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα λείψουν αυτά τα χρήματα, η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ ζωφερή. Πρέπει λοιπόν να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα. Το πόνημα που έγινε από τους 35 πανεπιστημιακούς και ανθρώπους της αγοράς προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιμο ερώτημα που έβαλες. Και γι' αυτό είμαστε για να συζητήσουμε.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν να πω το εξής. Ακούω συνεχώς από όλο τον προοδευτικό χώρο, από όλους τις προοδευτικό, να μην το πω έτσι. Το ακούω από όλη την αντιπολίτευση. Ό,τι είναι αυτοί και ό,τι εκφράζουν. Όλοι μιλάνε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Αυτός ο οποίος δεν ακούει και δεν τον ενδιαφέρει προφανώς είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Γιατί πρέπει να λέω ότι τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, μιας και δεν είναι η πραγματική Νέα Δημοκρατία αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλοι λένε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μάλιστα, πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή? Πώς θα γίνει όταν, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τα εμβόλια στα πρόβατα? Και να έρθω στο δικό σου το θέμα, που είσαι ένας, έχεις μια πολύ καλή και μεγάλη μονάδα στη βιομηχανική περιοχή, να το λέμε αυτό. Ο κύριος Αποστολόπουλος έχει τεράστια μονάδα με μεγάλη δυναμικότητα. Πλην όμως, όταν πάμε εκεί τώρα σε αυτή τη μονάδα, δεν θα δούμε ούτε ένα πρόβατο. Και δεν θα δούμε ένα πρόβατο να παράγει γάλα, κάτι που το έχουμε ανάγκη. Γιατί αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, ή ο Πεκεπέδες, μπορεί να μην κάνουν εμβόλια τα πρόβατα να ψοφάνε. Και είναι και περίεργο που τώρα αρχίσανε, δηλαδή από την ώρα που αναδύθηκε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίζουν να ψοφάνε τα πρόβατα, γιατί πιο πριν δεν ψοφάγανε. Με αυθόδη πυρετό, ξέρω τι, πώς τα λέτε, τέλος πάντων διάφορους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να καταλήξω, δεν σε αφήνει και μόνο να τους κάνεις εμβόλιο, να τα σώσεις. Και σε ρωτώ εγώ λοιπόν, πώς θα ανακάψει ο πρωτογενής τομέας και συγκεκριμένα ο κλάδος ο δικός σου, εφόσον σου απαγορεύουν? Τι θα μου πεις μετά? Αλλαγή. Τι θα μου πει στήριξη?
0: Ο προβληματισμός που έβαλες είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: Είναι.
0: Πιστεύω ότι τον προβληματισμό αυτό τον έχουν και όλοι οι καταναλωτές και όλοι οι ακροατές μας. Και όλοι οι άνθρωποι που βλέπουν γιατί τα πρόβατα σφάζουν.
1: Περίμενε. Να πάει το μικρόφωνο. Έλα, πες μας. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Μην φοβάσαι. Έλα. Να μιλάς ευθεία, λέει, στο μικρόφωνο. Εντάξει.
0: Όμως, όπως ξέρεις, το θέμα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και αυτά που λέγονται στην τηλεόραση δίνουν μέρος της αλήθειας. Πολλά πράγματα για πάρα πολλούς λόγους αποκρύπτονται.
1: Σωστά.
0: Καταρχάς, φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η μετάλλαξή της από Ευρώπη των λαών σε Ευρώπη τραπεζών, πολέμου και εμπορίου. Αυτή η μετάλλαξη που έγινε.
1: Σωστό.
0: Η οποία αυτό βάζει πρώτα το εμπόριο πάνω από την παραγωγή. Σου λέει, κύριε, εγώ θέλω να έχω καθαρό προϊόν και όχι προϊόν από πρόβατα από τα οποία είναι εμβολιασμένα. Αυτό τι κάνει? Ανοίγει την ευρωπαϊκή αγορά σε τρίτες χώρες, όπως είναι η σύμβαση με τη Μερκοσούρ, για να μπορεί η γερμανική βιομηχανία να εξάγει τα δικά της
1: Ναι, αλλά αυτό το που λες το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία θα προσπαθήσει, γιατί δεν τη βλέπω και αυτή να επιβιώνει,
0: ναι.
1: θα προσπαθήσει μέσω της επένδυσης στην πολεμική βιομηχανία,
0: ναι.
1: έτσι, να μπορέσει να επιβιώσει. Εμείς από την άλλη.
0: Είναι πολύπλοκο το θέμα. Άρα λοιπόν απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα να ναι. κάνει εμβολιασμό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η Ελλάδα τώρα τι πρέπει να κάνει. Αφού λοιπόν απαγορεύεται να κάνει εμβολιασμό, είχε δύο δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Ή να κάνει εμβολιασμό και να πει, κύριε, εγώ θα κάνω εμβολιασμό και τα προϊόντα μου θα τα πουλήσω
1: αλλού.
0: Ή μέσα στην Ευρώπη, κάτω από ειδικές συμφωνίες, αλλά θα κρατήσω την παραγωγική μου βάση, θα κρατήσω το χτινοτρόφο, θα κρατήσω τα πρόβατα, θα κρατήσω την ύπαιθρο. Ήταν μια πολιτική αυτή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Η άλλη πολιτική είναι ότι, ξέρεις, πολύ, η ευλογιά δεν έχει έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ευλογιά πάντα έρχεται. Δηλαδή το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ η ευλογιά ήρθε στην Ξάνθη. Όμως τότε οι χθινιατρικές υπηρεσίες ήταν στελαχωμένες. Πέσαν απάνω, πιάσαν την ευλογιά και κάνανε και τοπικά το εμβόλιο και δεν αφήσαν την ευλογιά να
1: προχωρήσει.
0: Να έρθει προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτή την περίπτωση τώρα, στη δεύτερη περίπτωση, η ευλογιά έχει έρθει από τον Αύγουστο του 2024. Έχουν περάσει δύο χρόνια. Δηλαδή δύο χρόνια η ευλογιά συνέχεια εξαπλώνονται. Σήμερα βγήκε ξεσκρούσμα και στη Μεσσηνία. Τα καλάβρητα.
1: Αυτό που λες, εγώ το καταλαβαίνω. Έχουμε δηλαδή, αύριο ας πούμε βγαίνει μια καινούργια κυβέρνηση. Εγώ θα την προσδιορίσω με βάση τα ποσοστά το δεύτερο, ναι, ναι. το δεύτερο κόμμα. Πρώτο βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας με το Ελλάς. Και βγαίνει και λέει αυτά που θα μας πει. Θα μας πει αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, θα πει όλα αυτά. Μπορείς εσύ να μου πεις πρακτικά τώρα, πρακτικά, ναι. άμεσα, τι θα κάνει με το ζήτημα το δικό σου.
0: Ναι, αυτό
1: τι θα κάνει,
0: λοιπόν, να ολοκληρώσω.
1: Ναι, για πες μου.
0: Λοιπόν, η πολιτική τώρα της εκρίζωσης προϋποθέτει ότι έπρεπε να έχεις επανδρομένες κτηνιατρικές υπηρεσίες,
1: ναι.
0: να συνεργαστείς με την αστυνομία,
1: ναι.
0: με δήμους, ναι. ώστε να μην επιτρέψεις την εξάπλωση της νόσου. Σε μια χώρα όμως που το ρουμάνικο πρόβατο βαφτίζεται ελληνικό.
1: Μάλιστα.
0: Ο καθένας μπορεί να φορτώσει πρόβατα και να κινηθεί στον ελληνικό δρόμο χωρίς να το σταματήσει κανείς.
1: Ανεξέλεκτη κατάσταση.
0: Ναι. Ο ιός, όπως ξέρεις, μεταφέρεται πάρα πολύ. Και ο ιός αυτός της ευλογιάς έχει μια ανθεκτικότητα 6 μήνες στο περιβάλλον. Όταν λοιπόν προσπαθείς να κάνεις ένα σύστημα εξάλληψης νόσου χωρίς εσύ να κάνεις συκνηλάτηση και εποπτεία,
1: ναι.
0: το σύστημα αυτό έχει αποτύχει. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ. Και τώρα πού φτάσαμε? Φτάσαμε στο χειρότερο. Ο χτινοτρόφος, προκειμένου να σώσει το κοπάδι του, ενέπεσε στο λάθος του παράνομου εμβολιασμού.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ τώρα είναι ο μεγάλος ο κίνδυνος. Όλοι έχουν εμβολιάσει παράνομα,
1: ναι.
0: και εξάγεται γάλα και κρέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμβολιασμένο.
1: Ναι, και αυτό τι είναι κακό, όταν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Α, τότε.
0: Σήμερα λοιπόν έχει πάρθει απόφαση, στο λόγιο να το ξέρουν και οι ακροατές σας, από τη χθινιατρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα έρθουν στην Ελλάδα να δούνε αν τα ζώα έχουν εμβολιαστεί. Αν τα ζώα έχουν εμβολιαστεί, υπάρχουν δύο τρόποι.
1: Θα τα σπάξουν
0: όλα,
1: ναι.
0: τα πρόβατα.
1: Εν ολίγης, ξέρεις τι μου λες.
0: Την αλήθεια σου λέω.
1: Μου λες την αλήθεια. Η αλήθεια όμως, ξέρεις τι μου περιγράφεις τώρα. Ότι τελικά ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να αναστηλωθεί.
0: Με την παρούσα πολιτική είναι σαν διέξοδο.
1: Μα με την παρούσα πολιτική, ποια πολιτική, της κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολιτική.
1: Μισό λεπτό. Έχει μια πολιτική να μην εμβολιάζεις.
0: Ναι. Πρέπει να γίνει λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο
1: ναι.
0: ένας αγώνας.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Να αλλάξει αυτή
1: ναι,
0: η πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει,
0: όσο υπάρχει αυτή η πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πεθάνουμε εμείς.
0: Θα πρέπει το κράτος να μπορέσει να ελέγξει. Όταν λοιπόν προσπαθεί να το ελέγξει χωρίς να τα καταφέρει, έχει καταρρεύσει όλο το.
1: Γιατί κείμενο δεν γράφουμε στα παλιά μας των υποδημάτων την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράξουμε το γάλα με τα σωστά εμβόλια ελεγμένα και αυτό το γάλα να πάει στην Ελλάδα, εφόσον δεν είναι επικίνδυνο, να το καταναλώσουμε εμείς, να το εξάγουμε σε τρίτες χώρες. Και να μην το εξάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Καταρχάς, θα σου πω, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εμβόλιο.
1: Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει τι εμβόλιο.
0: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν έχει
1: Και, και επειδή δεν έχουν αυτό εμβόλιο, να σου πω και με το COVID δεν είχαν εμβόλια, αλλά μας φέρουν όλα τα εμβόλια που βρήκαν στη γειτονιά.
0: Ό,τι λοιπόν εμβόλιο έρχεται
1: και
0: εδώ, ό,τι εμβόλιο έρχεται εδώ, έρχεται κακός.
1: Μήπως θέλει να πάρει προμήθεια για να έρθει το εμβόλιο η κυρία Φορτελάιν, να ξεμπερδεύουμε.
0: Δεν ξέρω. Αλλά κάποιοι άλλοι όμως παίρνουν προμήθεια ότι αυτό το παράνομο δίχτυο που κυκλοφορεί τα εμβόλια και παίρνει και μεγάλη προμήθεια που φτάνει και το 1000%.
1: Εγώ βλέπω, αγαπητή Κίμωνα, το εξής. Ότι πήραμε τον πρωτογενή τομέα. Θες να πάμε στο δευτερογενή? Να πάμε. Πώς θα στηρίξεις το δευτερογενή τομέα που τον έχεις διαλύσει? Εκεί τι θα κάνεις δηλαδή? Πώς θα στηρίξεις? Δηλαδή για παράδειγμα, θυμάμαι εγώ όταν ήμουν ένα πιο μικρός, αλλά μέσα στην οικονομία. Το θυμάσαι κι εσύ. Θυμάσαι. Να πάμε σε κάτι που ξέρεις. Θυμάσαι. Περίμενε. Θυμάσαι. Τότε στο εργοστάσιο που παρήγαγε τα δέρματα και έκανε εξαγωγή. Ναι. Πρώτον, το εργοστάσιο ήταν υποχρεωμένο, γιατί υπήρχε έλεγχος, να παρουσιάσει τα κοστολογιά του για να μην είναι τιμές ανεξέλεκτες. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Δεύτερον, θυμάσαι ότι έπαιρνε επιδοτήσεις για την εξαγωγή που έκανε?
0: Ναι.
1: Έπαιρνε. Τώρα, υπήρχαν συγκεκριμένα μέτρα για να τονωθεί η εξαγωγή και να μην έχουμε ένα ισοζύγιο τρεχουσών συλλαγών όπως είναι τώρα, 11 δις αργητικό. Ο Τσίπρας το παρέδωσε με 1,5 δις αργητικό και ο Μητσοτάκης το έχει φτάσει από την πρώτη μέρα 11 δις εκτός από το 22 που το έχει φτάσει 22 δις. Λέω κι εγώ τώρα. Αυτά τα αργητικά ελλείμματα, κάθε χρόνο 11 δις, βάλε 7 χρόνια κοντά στο 80 δις, πληρωνώσατε από τα ταμεία ανάκαμψης, από το COVID, από όλα αυτά. Τώρα που σταματάνε όλα αυτά, πώς θα το κάνεις? Έχεις πάρει δηλαδή, πώς θα στηρίξεις το δευτερογενή τομέα? Τι ακριβώς θα κάνεις? Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Θα πάμε
1: με κλειστές τις τράπεζες που δεν δίνουν τίποτα.
0: Ο δευτερογενής τομέας και κάθε τομέας οικονομίας, νομίζω, έχει τουλάχιστον 3 τρόπους να ενισχυθεί για μένα.
1: Ναι.
0: Είναι το κόστος παραγωγής, ο τρόπος χρηματοδότησης.
1: Μάλιστα.
0: Και κατανάλωση. Να βρει το προϊόν αγοραστή.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα τρία πρέπει να δει. Ας πάμε τώρα στο κόστος παραγωγής. Το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα. Είναι το πιο ακριβό βιομηχανικά σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν στοιχείο κόστος. Ναι ή όχι? Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Μετά το κόστος των μεταφορών.
1: Τεράστιο.
0: Η δημοτική φόρη. Το κόστος των πρώτων υλών που αγοράζουν, που έχει ενσωματωμένο και τα τρία όλα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Όταν η χώρα δεν βασικά παράγει και ένα μέρος της πρώτης ύλης το εισάγει,
1: ναι,
0: έρχονται λοιπόν με αυξημένα κόστη παραγωγής. Άρα λοιπόν βλέπουμε το θέμα του κόστους. Πάμε τώρα στο θέμα της χρηματοδότησης. Όπως και οι μικρομεσαίοι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόθεση στη χρηματοδότηση.
1: Όχι.
0: Και όταν έχουν με λίγα χρήματα και υψηλό επιτόκιο. Ένα άλλο σημαντικό. Και το τρίτο θέμα είναι το θέμα του καταναλωτή.
1: Αυτά πιστεύεις ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν?
0: Είναι τα τρία θέματα που πρέπει να κάνει μια σωστή και αμένα βιομηχανική πολιτική και ένα οικονομικό υπουργείο.
1: Εμείς δεν είμαστε κάποιο οικονομικό επιμελητήριο.
0: Εμείς
1: είμαστε άνθρωποι της αγοράς και συζητάμε και προσπαθούμε να δώσουμε. Αυτοί που ζητάνε και την ψήφο, αυτοί που βγαίνουν έξω και θέλουν να κάνουν τους κάποιους, ας βρουν τη λύση. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σταματάμε εδώ, κάνουμε παύση. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνδεθούμε με τη Λούκα Τεκατσέλη. Εντάξει, οκ. Επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ο Μάρκος δεν αστείευεται. Κάνει πραγματικά φιλικές και προσιτές τιμές για το τραπέζι των οικοκυριών.

0: φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. Ακούτε την εκπομπή Αθηβολή. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Πάντα στον ήχο Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι ο Θοήτης ο Πολυχρόνης, ο Κίμωνας, ο Αποστολόπουλος. Και έχουμε βεβαίως και την εκλεκτή μας καλεσμένη, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Καλησπέρα, κυρία Κατσέλη.
1: Καλησπέρα κύριε Θοήτη και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Εδώ με τον Κίμωνα κάναμε μια συζήτηση και έχουμε μπλέξει λιγάκι. Και δύο οικονομολόγοι είμαστε και εσείς ακόμα πολύ καθηγήτρια οικονομίας και τα γνωρίζετε καλύτερα και συγγραφέας και τα λοιπά. Και έχουμε μια απορία. Η απορία είναι η εξής. Ότι από το 19 μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από τα 37 δις που έχει πάρει, που βρήκε από τον Τσίπρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας αυτά, έχει πάρει 55 που είπαμε από το COVID,
2: ρίδα διαφυγής.
0: 37 έχει πάρει από το Ταμείο Ανάκαψης και πόσο από το ΕΣΠΑ.
2: Άλλα 50.
0: Καλά 50 από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή 100 δις έχει πάρει, δεν ξέρω πόσα έχει πάρει για την οικονομία. Αυτά τα δις όμως δημιουργήσανε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση που όλοι τη γνωρίζουμε, την ακρίβεια, το γεγονός ότι το 80%, όπως λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου σε πρόσφατη συνέντευξη, δεν έχει τη δύναμη της αγοράς του να μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα. Η αγοραστική μας δύναμη δηλαδή είναι μειωμένη. Είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, λιγότερο και από την Βουλγαρία. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κατάσταση συμπληρώνεται με ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 11 δις περίπου κάθε χρόνο. Άμα βάλουμε από το 19 μέχρι τώρα που ανέλαβε Μητσοτάκης, θα κάνετε έναν υπολογισμό 7 χρόνια. Πόσα έχουν φτάσει. Και το ερώτημα είναι, τώρα που τελειώνει αυτή η επιδότηση, τέλος Αυγούστου παίρνουμε και τα τελευταία 5 δις. Πώς θα επιβιώσει αυτή η οικονομία, πώς η καινούρια κυβέρνηση που θα έρθει θα μπορέσει να ξαναεπανεκκινήσει αυτή την μηχανή. Με τι τρόπους.
1: Κοιτάξτε, βάλατε πάρα πολλά ερωτήματα στο τραπέζι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα, ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι παρόλο ότι τους πόρους οι οποίοι εισήλθαν στην ελληνική οικονομία και τους αναφέρατε αναπηγή, αυτοί οι πόροι δεν διοχετεύτηκαν εκεί που έπρεπε να διοχετευτούν.
0: Μάλιστα.
1: Αντί να διοχετευτούν σε παραγωγικές επενδύσεις, στην αύξηση σε δραστηριότητες και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που αυξάνουν τις εξαγωγές και υποκαθιστούν τις εξαγωγές, γίνανε επιδοτήσεις, μοιράστηκαν άπιστα πολλές φορές και ανεξέλεκτα και αδιαφανώς, μοιράστηκαν σε αυτό που λέμε στα οικονομικά σε μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, δηλαδή αγαθά και υπηρεσίες, υποδομές, κατασκευές, κατοικίες κτλ. Και άρα το πρώτο πρόβλημα το οποίο κατέληξε να έχουμε συνεχιζόμενο έλλειμμα, όπως είπατε, στο ισοζύγιο εξωτερικών μας συναλλαγών και να δανειζόμαστε από το εξωτερικό αντί να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους μας τους πόρους και αντί να αυξήσουμε την εσωτερική αποταμίευση, ήταν γιατί έγινε λάθος, ότι συγκεκριμένα λάθος διοχέτευση αυτών των πόρων σε λίγους και όχι στους πολλούς. Ο δεύτερος λόγος είναι ακριβώς αυτό που είπα, ότι έγινε μία ανισοκατανομή και ουσιαστικά ένα μικρό τμήμα της ελληνικής, των ελληνικών κέντρων ωφελήθηκε πάρα πολύ και με περιουσιακά στοιχεία και με εισόδημα. Έγινε δηλαδή μία ανακατανομή εισοδήματος από τους πολλούς στους λίγους. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο ήταν ότι δεν ελήφθησαν μέτρα τα οποία να ενισχύσουν την αύξηση των επενδύσεων. Μέτρα που να, δηλαδή δεν υπήρχε και ένα στρατηγικό σχέδιο ανάταξης και αναδιάθρωσης της οικονομίας και βελτίωσης της αυτοδυναμίας της σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών κλειδονισμών και μεγάλων οικονομικών και τεχνολογικών κλειδονισμών. Επομένως το ερώτημα παραμένει σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, δεδομένων αυτών των λαθών των τελευταίων ετών, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αναδιαρθρώσουμε αυτή την οικονομία και να μην έχουμε πολλαπλές κρίσεις στο μέλλον.
0: Και με δεδομένο ότι δεν έχουμε καινούργια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως.
1: Απολύτως. Και πώς το βλέπουμε ότι υπάρχει κρίση, παρόλα όσα λέγονται, το βλέπουμε διότι και το ιδιωτικό χρέος αυξάνει και το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί. έχει πέσει και εμφανίζεται, κουκουλώνεται το γεγονός ότι η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι απόρρια της αύξησης των τιμών στον παρανομαστή του κλάσματος, mm-hmm. Και όχι μείωση του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους, το οποίο συνεχίζει να αυξάνει. Να πούμε μόνο ότι ενώ το 20, ας πούμε, το ιδιωτικό χρέος ήταν 190 περίπου %, ήταν, με συγχωρείτε, 318 δις, το 25 είναι 362 δις. Το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί.
0: Θυμάμαι που λέγατε ότι είναι μία βόμβα στην ελληνική οικονομία.
1: Ακριβώς,
0: το περιγράψει.
1: Το έχω πει ακριβώς, μία βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μια μεγάλη εκδήλωση για την τελική απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά δεν διαχειριζόμαστε το ιδιωτικό χρέος, δεν έχουμε παρέχει τα σωστά στοιχεία για το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Διότι το 25 τι έκανε η κυβέρνηση, ουσιαστικά δανείστηκε από τους φορείς του δημόσιου τομέα ενδοκυβερνητικά, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Και πλήρωσε ξένους οφειλέτες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει πρόβλημα στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και να παρουσιάζεται ότι το χρέος έχει μειωθεί, όταν οι υποχρεώσεις είναι μπροστά, διότι δανείστηκε με ρέπος. Δηλαδή με υποχρεώσεις αποπληρωμής των φορέων αυτών, οι οποίοι αγκομαχούν, και η τοπική αυτοδιοίκηση το ξέρουμε, αγκομαχούν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Επομένως και δημοσιονομικά, αλλά και κυρίως αναπτυξιακά, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, το οποίο μια μελλοντική κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
0: Μπορεί να το αντιμετωπίσει, κυρία Κατσέλη? Αυτό είναι το ερώτημα που είχαμε κάνει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας καλούσα να έρθετε τη Δευτέρα. Βγήκε πριν μερικές μέρες, ναι, ο συλλογικός τόμος κάτω από τη δική μου επίβλεψη 35 ανθρώπων της αγοράς, ακαδημαϊκών κτλ.
0: Δηλαδή για το βιβλίο «Η Ελλάδα δεν περιμένει».
1: Ακριβώς, είναι το βιβλίο «Η Ελλάδα δεν περιμένει», που παρουσιάζει μια αναπτυξιακή στρατηγική εναλλακτική, mm-hmm. η οποία δεν αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια από τα βασικά προβλήματα του παραγωγικού μετασχηματισμού, ώστε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Εάν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν αυξήσει την αυτοδυναμία της, σε λίγο θα υπάρχει αγροτοδιατροφική κρίση, ενεργειακή κρίση, έχουμε ήδη κρίση ανιδρίας, παραγωγική κρίση και χρηματοπιστωτική κρίση. Για να μην πω κοινωνική και αξιακή.
0: Δημογραφική.
1: Ακριβώς. Άρα, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα, αγαπητοί φίλοι, μια εθνική πηξίδα που να δράσεις και παρεμβάσεις, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το συλλογικό τόμο. Τουλάχιστον 10 παρεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
0: Έχει γράψει και ο Κίμωνας σε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Είναι και ο Κίμωνας μαζί. Είναι ο Κίμωνας εκεί.
0: Ναι, τι σας είπα από την αρχή.
1: Δεν το
0: καταλάβατε. Εννοείται, είναι και ο Κίμωνας εδώ. Μαζί κάναμε το πρώτο μέρος εκπομπής και συζητήσουμε λίγο γι' αυτά.
1: Ναι. Κατάλαβα. Ο Κίμωνας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο, έχει κάνει μια παρέμβαση σε αυτόν τον τόμο για την αναδιάταξη και την αναδιάθμιση του αγροτικού τομέα.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Κίμωνα.
2: Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Κοίταξε, η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη και χρειάζεται μια κινητοποίηση του κόσμου και μια ενημέρωση του κόσμου. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε στην Πάτρα μια εκδήλωση, παρουσιάζοντας τα βασικά πορίσματα του τόμου. Γιατί είναι, νομίζω, η πρώτη φορά που κατατίθεται μια ολοκληρωμένη άποψη στο τι θα πρέπει και μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια.
0: Από
1: μια προοδευτική κυβέρνηση.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Κατσέλη. Ναι. Εσείς, ως Κατσέλη, θα τολμούσατε να αναλάβετε την αναστήλωση? Δηλαδή είσαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με δεδομένο αυτό που σας είπα πριν? Γιατί είναι άλλο να ρέει το χρήμα, άσχετα ποιοι το παίρνουν, που τα παίρνουν οι λίγοι και οι περισσότεροι ήσαντε στην λαμβάνια. Όλα αυτά είναι γνωστά. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τώρα που δεν θα ρέει τίποτα και αυτοί οι λίγοι οι ωφελημένοι, εγώ βλέπω να την κοπανάνε, να φεύγουν κιόλας και να δημιουργούν και πλήστα προβλήματα. Δηλαδή το ιδιωτικό χρέος θα μεγαλώσει, κατά τη δική μου άποψη. Εσείς είστε αισιόδοξοι, λοιπόν, θα αναλαμβάνατε να φέρετε εις πέρας μια τέτοια κατάσταση?
1: Δηλαδή, δεν είναι θέμα, κύριε Θοίδη, δεν είναι θέμα.
0: Είστε αισιόδοξοι, δηλαδή, έτσι όπως
1: είναι. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα ότι εάν δεν κάνεις τίποτα, είναι σίγουρο ότι η καταστροφή θα έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Εάν κάνεις κάτι, υπάρχει πιθανότητα να πετύχει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, προσπαθείς, ιδιαίτερα στην πολιτική, ιδιαίτερα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Και θα πρέπει να έχεις τη διαφάνεια και την αξιοπιστία να πεις στον κόσμο ότι κοίταξε, αυτό θέλω να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Και υπάρχει αυτός που θα υπομειστεί το κόστος είναι αυτός και αυτός που θα υπομειστεί το ζημιά είναι αυτός. Αυτό σημαίνει να κτίσεις γέφυρες εμπιστοσύνης με τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν πιστεύει κανέναν.
0: Σωστό.
1: Πιστεύει ότι όλοι οι ίδιοι είναι και ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε μια κοινωνία είναι να πεις στους πολίτες ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ότι το μέλλον τους είναι προδιαγεγραμμένο από ιδιωτικά συμφέροντα, από εξωτερικούς θεσμούς.
0: Ναι, αλλά έτσι δείχνει όμως το τέλος. Δηλαδή, κάνουμε προσπάθειες και μόλις φτάνουμε στην πηγή από το μυαλό, ξανατρώμε φάπα και ξαναπίσω.
1: Να πω κάτι. Το γεγονός, να πω ένα μικρό αντεπιχείρημα. Το γεγονός ότι ο νόμος 3869 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την προστασία της πρώτης κατοικίας μετά από 16 χρόνια σήμερα συζητιέται ακόμα και παράγει αποτελέσματα, σημαίνει ότι η πολιτική έχει τη δύναμη να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Απλώς είναι θέμα επιλογής και είναι θέμα ευθύνης του κάθε πολίτη, του τι ψηφίζει και γιατί το ψηφίζει και ποιον ψηφίζει. Γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Εγώ έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, ειλικρινά τώρα, γιατί λόγω της δουλειάς του είμαι σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι ήσαν υποχρεωμένοι, μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, θα λέω εγώ. Έτσι. Γιατί έτσι το ξέρουμε, δεν ξέρουμε νούμερα. Λοιπόν, και ξέρετε τι μου λένε? Ευτυχώς, μου λέει, που έχω μπει στον νόμο και έχω γλιτώσει. Και μάλιστα τώρα η υπόθεση εκεί με τα επιτόκια που είχαν βάλει παραπάνω οι τράπεζες και είχαν ρυθμίστηκε. Και οι άνθρωποι κάνουν το σταυρό τους που είναι εκεί. Γιατί? Γιατί εφόσον τώρα δεν μπορείς να μπει σε αυτόν τον νόμο, νομίζω.
1: Δεν μπορείς.
0: Μπορείς.
1: Έχει καταργηθεί. Όχι,
0: όχι, έχει δεν μπορείς. Χάνουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρώτον, αυτό που είπατε, το παράδειγμα που είπατε, είναι ακριβώς η απάντηση στο προηγούμενο. Άρα η πολιτική είναι πολύ δυνατή εάν αυτός που την ασκεί θέλει να αφήσει το αποτύπωμα το κοινωνικό, το αναπτυξιακό, το πολιτιστικό.
0: Και εσείς αυτό το καταφέρατε, για να τα λέμε όλα, κάτω σε μια πολύ άσχημη περίοδο για τη χώρα και με εχθρούς το μισό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Εντάξει, αυτές είναι οι δυσκολίες όταν μπαίνεις σε αυτόν τον αγώνα.
0: Δεν μιλάω για το τραπεζικό σύστημα που είναι πάντα κόντρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορώ από τις δικές μου εμπειρίες να αναφέρω πολλά παραδείγματα όπου με πείσμα, θέληση, βούληση και σωστή προετοιμασία, γιατί αυτό έχει τεράστια σημασία, περάσαμε πράγματα τα οποία δεν θα περνούσαν αλλιώς. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα, γιατί μας ακούνε και νέοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είναι ότι η πολιτική είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, αρκεί να αυτός που τα έχει στα χέρια του να ξέρει και να μπορεί και να διέπεται από αξίες αντίστοιχες. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθούμε την εφαρμογή των πολιτικών. Ένα πράγμα που δεν κάνουμε στην Ελλάδα είναι ότι νομοθετούμε, μιλάμε πολιτικά, διαφημίζουμε το έργο μας, αλλά δεν παρακολουθούμε και δεν αξιολογούμε το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε κουλτούρα αποτελέσματος. Επομένως, κάθε κυβέρνηση, ακόμα και κάθε υπουργός, ξεκινάει από το μηδέν. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τι εφαρμόστηκε και τι δεν εφαρμόστηκε. Και επομένως, κτίζουμε ξανά από την αρχή, ενώ έπρεπε να βελτιώνουμε πράγματα που υπάρχουν. Παράδειγμα πάλι, ως τον νόμο. Αντί να βελτιωθεί ο νόμος εκεί που χρειαζόταν, ο νόμος 3869, ο νόμος Καρτέλη όπως λέγεται, να βελτιωθεί σε επιμέρους σημεία, καταργήθηκε και άλλαξε τελείως το περιβάλλον, το νομοθετικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν εφαρμοστεί και ας πούμε ο φορέας μίσθωσης ακινήτων δεν έχει γίνει και έτσι όπως έχει γίνει και στραβά. Δεύτερον, οι οφειλέτες βρίσκονται, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή έτσι όπως θα έπρεπε με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα δάνειά τους και είναι μια κατάσταση η οποία είναι άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, το πώς εφαρμόζεται ένας νόμος, ποιο είναι το περιεχόμενο του νόμου πρώτα, πώς εφαρμόζεται, πώς παρακολουθείται, πώς αξιολογείται και πώς αλλάζει, mm-hmm. είναι ζητούμενο. Και αν δεν το κάνουμε αυτό και δεν δημιουργήσουμε δομές σε κάθε Υπουργείο παρακολούθησης και αξιολόγησης, είμαστε άξιοι τύχης μας.
0: Αυτά τα συμπεράσματα, κύριε Κατσίλη, περνάνε στους εντός εισαγωγικών πολιτικούς σας φίλους, δηλαδή με αυτούς που εσείς συνδιαλέγεστε?
1: Κοιτάξτε, όπως πάντα
0: όχι σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή, ναι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην πολιτική, πολιτικούς δηλαδή, από αυτά τα κόμματα που έχουμε τώρα, που όλα αυτά να τα εστερνίζονται, να πούνε, ναι ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει
1: να
0: ένα δίκιο.
1: Να πω κάτι,
0: ναι.
1: Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνημα αλλαγής. Γιατί όπως πάντα συμβαίνει, κάποιοι ακούνε, κάποιοι δεν ακούνε, κάποιοι τους ενδιαφέρει, άλλους δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην κοινωνία. Ξέρετε, οι πολιτικοί μας αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι είναι εικόνα της δικής μας κοινωνίας. Η ευθύνη είναι δική μας, των πολιτών πάνω απ' όλα, οι οποίοι εκλέγουμε όταν πάμε στην κάλπη. Δεν πρετανεύει πάντοτε το σωστό κριτήριο. Πρετανεύει αν είναι κάποιος φίλος μας, αν έχουμε υποχρέωση σε κάποιον.
0: Εντάξει, αυτή είναι η παιδιά όμως που μας έχουν ευθύσει.
1: Ναι, άρα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια, αν θέλετε, ευρύτατη καμπάνια και αλλαγή προτύπων. Μάλιστα. Όπως το σχολείο, το παιδάκι έχει το δάσκαλο πρότυπο ή τους γονείς του, έτσι και ο πολίτης θα πρέπει να έχει πρότυπο τον πολιτικό. Και εκεί πέρα είναι ευθύνη όλων μας. Και ένας από τους λόγους που γίνεται.
0: Να έχει πρότυπο το πολιτικό, μεγάλη κουβέντα.
1: Μα κοιτάξτε, αυτός είναι και ο ρόλος του πολιτικού.
0: Έχετε δίκιο, εσείς έχετε δίκιο, καλά τα λέτε.
1: Σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα πρέπει να κάποιος που αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη να ασκήσει αυτό το λειτουργήμα, θα πρέπει να κριθεί πάρα πάρα πολύ αυστηρά. Και αυτό είναι θέμα της κοινωνίας και της ευθύνης του καθενός από εμά.
0: Μάλιστα. Κείμενα.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κατσέλη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να συμμετέχω σε αυτή την τοπώνυμα μαζί με τους 35 εξαίρετους πανεπιστημιακούς και ανθρώπους της αγοράς. Κυρία Κατσέλη, εγώ με τη δικιά μου οπτική γωνία, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Το νόημα είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στα χρηματιστήρια από εδώ και πέρα, ούτε στα μη εμπορεύσιμα αγαθά. Η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί στα χωράφια, στους στάβλους, στα εργοστάσια, στην περιφέρεια, στους θεσμούς, στα δίκτυα, στον τρόπο που οργανώμαστε, δηλαδή εκεί που παράγεται πλούτος. Έτσι εγώ αντιλαμβάνουμε το πόνημά σας και σας ευχαριστούμε που μας το δίνετε να το μελετήσουμε και να το εφαρμόσουμε.
1: Είναι ακριβώς αυτό, Κίμωνα, και αυτή είναι αν θέλεις, πρέπει να δημιουργηθεί μια σχολή σκέψης και δράσης γύρω από αυτούς τους άξονες που προανέφερε. Δηλαδή, εάν δεν στρέψουμε την οικονομία μας προς την παραγωγή, στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα, στην κτηνοτροφία, στην μεταποίηση κτλ. Και υπάρχουν και οι δυνατότητες και οι άνθρωποι και η χρηματοδότηση μπορεί να βρεθεί. Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια πηξίδα και ένα όραμα για το αύριο. Και να αποφύγουμε και κάποιες παγίδες, γιατί δεν το κρύβω ότι όπως λέω, ναι. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η αγορά και γης και περιουσιακών στοιχείων από ξένους, άκρητα και χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Θα ξεκινήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για πείτε το, για να πέστε μας λίγο περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αν δει κανένας ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές,
0: ναι.
1: Γίνονται οι γείτονές μας και από τη Μέση Ανατολή και από την Τουρκία και τα λοιπά και από την Κίνα αγοράζουν χωρίς κανένα

0: της έρευνας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για 3 βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε?
12: Ο λαός καταθλίβεται!

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7

Στην Ετωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

σπάνιο φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα η αξιοπρέπεια. Δεν σέβονται τίποτα απολύτως. Δεν σέβονται κανέναν. Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν. Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του, ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και κάπως έτσι αργοσβήνει μια ολόκληρη χώρα, αργοσβήνει ένας ολόκληρος λαός, ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο έθνος. Γιατί υπερισχύουν οι συμφεροντολόγοι.

Ποια κέντρο αριστερά, ποια ακροδεξιά, ψεύονται τους δικούς μας κανόνες, γιατί λένε ότι επάνω απ' όλα, ας πούμε, είναι οι νόμοι του Κορανιού. Πάνω από κάθε κράτος. Το ακούσαμε και αυτό στην Αγγλία. Και αυτό συνέβη τώρα εκεί και στον Μπέλφαστ. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάπως, αν δεν σέβονται, να τους απομονώσουμε. Πρέπει κάπως να τους εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα και εδώ πέρα ή θα σέβεσαι τους υπόλοιπους ή θα φεύγεις πίσω στη χώρα σου. Όταν τα έλεγα αυτά με λέγανε φασίστα και τώρα βλέπω ότι ξαφνικά αρχίζουν και υιοθετούν το αφήγημα. Και επειδή αντιγράφουν πολύ την εκπομπή και αντιγράφουν γενικά πολλοί ιδεολογίες χωρίς να έχουν ιδεολογία, θα πάρω παράδειγμα την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει ιδεολογία. Απλά ξέρει ότι έχει πέραση να το παίζει έτσι. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει γιατί έχει πέραση αυτό το προφίλ. Στη Νέα Δημοκρατία ήταν, ρε, στο κομματικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, παιδάκι του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Αφροδίτη. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει να μιλάει σε τυροπιτάδικα με τα ψυγεία, με τα παγωτά από πίσω και τις καφετιέρες και να λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε τους γύφτους. Αυτά έλεγε. Πήγε σε ένα τυροπιτάδικο και μιλούσε, να πούμε, εκεί πέρα στους ανθρώπους που πήγανε να πιούνε καφέ και τους έλεγε: εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα για τους γύφτους. Και τι δεν σας κάνουμε δηλαδή τώρα. Και την έβλεπε ο παππούς από κάτω με τα ψίχουλα στα μούσια και πάνω στο πουκάμισό του. Πόρε, λέει, μίλησε για τους γύφτους στην Ευρώπη. Τρομερό. Ξέρει να λαϊκίζει. Ξέρει να λαϊκίζει και η κάμερα δεν τραβούσε και πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω γινότανε της Λουκανόπιτας. Γινότανε της Πανακόπιτας γινότανε. Τι κοιμάδες, τι μπουγάτσες, τι κρέμες, τι τυριά, τι θέλεις, ρε. Θέλεις ελιά, θέλεις ντομάτα, θέλεις κουλούρι Φιλαδέλφια. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Καφεδάκι διπλό, σκέτο, γλυκό, κρύο, ζεστό, τι θες. Σοκολάτα, ό,τι θες είχε το μαγαζί. Αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς. Ναι, Αφροδίτη, εσύ μίλα. Απλά εξηγώ λίγο στον πελάτη τι έχει το μαγαζί. Πες μας, για τους γύφτους είπες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικό χυμό, έχουμε ψωμιά, σε φούρνο, ναι. Όχι, δεν είναι φούρνος, είμαστε τυροπιτάδικο. Και από δίπλα η Λατινοπούλου να λέει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μιλούσα για τους Ρωμά. Τι είναι αυτές, ρε, οι αηδίες. Τι εικόνα είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Μου έχει κάνει και ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Λατινοπούλου αποδέχεται μόνο να της λέμε ότι είναι καλή.

0: Πει, άμα ασκείς κριτική στον τρόπο που μιλάει και στο τι κάνει, θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα σε κυνηγήσει. Λοιπόν, λαϊκίζει. Αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πραγματικά, αλλά ξέρει ότι αυτός ο χώρος και οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα πείθονται πιο εύκολα. Γιατί αύριο να σας πάρω εγώ έναν που δεν το ξέρετε και να τον πω βγες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους παράνομους μετανάστες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους γύφτους και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για αυτά που θέλουν να ακούσουνε, θα λέτε ωρε φίλε μπράβο καλά τα λέει ο άνθρωπος, ο Θεός είναι. Ναι, αλλά αγκαλιά με το Μητσοτάκη δεν ήτανε. Αυτός, η Αφροδιτούλα ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Αφροδιτούλα έλεγε σε συνεντεύξεις της παλιά το ότι ήθελε να κλειστεί σε ένα σασέρ με το Μητσοτάκη και ότι είναι ο ηγέτης ο Μητσοτάκης. Και μετά μας έλεγε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: που βοηθάνε τη Μαρία. Και για ποιο λόγο τη βοηθάνε? Τι σχέση έχει με αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι χαζός, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο τις συμπαραστέκονται? Θέλω να μάθω. Είναι κακό? Πάμε και στο τρίτο ηχητικό. Ακούστε τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και εξηγεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του, και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό, και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
0: Κυρία Καριστιανού, γιατί αποφεύγετε να έρθετε στην εκπομπή μου τη ραδιοφωνική να συζητήσουμε? Και επιλέγετε να πάτε σε δημοσιογράφους οι οποίοι σας μεταχειρίζονται μόνο ως μια χαροκαμένη μάνα. Που είστε χαροκαμένη μάνα. Το αναγνωρίζω βέβαια. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά επιλέξατε πλέον να είστε και πολιτικός αρχηγός. Και εγώ σας αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θέλω να σας κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δούμε αν είστε κατάλληλοι να ηγηθείτε. Σας δίνω μια ευκαιρία να βγείτε στον αέρα και δεν την αρπάζετε. Και δεν την αρπάζετε σκοπίμως αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Γιατί ξέρετε ότι αν απαντήσετε θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Φοβάστε να έρθετε σε αυτή την εκπομπή. Και σας λέω ότι η ελπίδα χωρίς απαντήσεις και λύσεις δεν υπάρχει. Είναι σκέτη κοροϊδία. Μπορείτε να κρύβεστε όσο θέλετε, αλλά αργά ή γρήγορα η μάσκα σας θα πέσει. Και θα φανεί το τι πραγματικά έχετε κάνει και με ποιο τρόπο έχετε ξεπουλήσει έναν ολόκληρο αγώνα και με ποιο τρόπο επιλέξατε τη δημοσιότητα, το χρήμα και την καρέκλα εξουσίας. Εντάξει,
2: εντάξει.
0: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπε και κάτι ακόμα. Όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει λέει να κάνεις ψυχανάλυση αυτών των ανθρώπων. Θα συζητήσουμε, είπε, για τα 12 ναυτικά μίλια. Και όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση, λέει, αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση, κυρία Καριστιανού? Το ξέρετε και αυτό? Εγώ το ξέρω σίγουρα. Εσείς το ξέρετε? Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση? Δηλαδή θα πάμε, θα συναντηθούμε με τους Τούρκους και τι θα τους πούμε? Πάμε με τον Ερντογάν να συναντηθούμε και τι θα τον πούμε? Ερντογάν, μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Για πες μας, ρε Ερντογάν, τι σε απασχολεί? Είσαι καλά? Θέλουμε να μιλάς με ειλικρίνεια. Έχεις αμφιβολίες, Ερντογάν? Φοβάσαι κάτι? Τι σκέφτεσαι, Ερντογάν, όταν μένεις μόνος? Έχεις μετανιώσει, Ερντογάν, για όλα αυτά που έχεις κάνει? Ερντογάν, μην τρέπεσαι. Πάμε να συζητήσουμε. Τι σε απασχολεί? Σε απασχολεί ο πληθωρισμός? Σε απασχολούν τα σύνορα? Σιγά μην πληρώσεις και 50 ευρώ για τη συνεδρία, Ερντογάν. Ερντογάν, είσαι καλά? Δεν σε αντιμετωπίζω με ένα σκληρό τρόπο, Ερντογάν. Θέλουμε πρώτα να σας κάνουμε μια ψυχανάλυση και μετά θα συζητήσουμε για τον πόλεμο, μετά θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Τι να τα ακούμε, ρε, τι κοτσάνες είναι αυτές? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Θα κάνουμε ψυχανάλυση των ανθρώπων της Τουρκίας και τι θα μας πούνε δηλαδή? Αχ ναι, θέλω να ολοκληρώσω το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω να ξαναυπάρξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε βάλει, κυρία Καριστιανού, θα την απαντήσουν οι Τούρκοι, τους Άραβες να ρίχνουν χρήμα. Έχουμε βάλει τη μουσουλμανική αδελφότητα να χτίζει τζαμιά, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πας δηλαδή με αξιωματικούς και στρατηγούς? Θα πας με ψυχολόγους στη συνάντηση? Καλά ρε, σοβαρά μιλάμε τώρα? Και το άλλο το τρελό που είπε, το πρόγραμμα λέει θα το παρουσιάσουμε τελευταία στιγμή. Για να είναι έκπληξη το πρόγραμμα. Γιατί ρε να είναι έκπληξη, αφού έχεις τη λύση? Βγάλ' την αστιφόρα να τη δούμε τη λύση. Τι την κρατάς για το τέλος? Για να μην προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που θα βγάλετε τα έχετε αντιγράψει από άλλο κόμμα, αφού ξέρουμε ποιο κόμμα αντιγράφεις. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις τώρα, στα πω έξω από τα δόντια. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις και ξέρουμε για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Θα πέσει η μάσκα σου. Βάλε ξανά λίγο τον Άδωνη που το λέει μπράβο. Βάλτε να βάλτε, βάλτε. Είναι φοβερό. Πραγματικά θέλω να βγαίνει πιο συχνά στα κανάλια η Καριστιανού. Με έχει πετάξει εκεί πέρα να βγαίνει ο Καριστιανός, ο Καριστιανός λέω, ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός βγαίνει εκεί, λέει τα δικά του. Ο Τολστόι, η Ρωσία. Και ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Και ίσως μια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός έχει το δικό του τρόπο ομιλίας και λέει τα δικά του πράγματα. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Γιατί ο Τολστόι, κύριε Αυγερινέ, ο Τολστόι είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και την παράτησε όλη την περιουσία του. Αυτός ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας που τον έχετε αναφέρει ήταν ένας ευγενής Ρώσος που η οικογένειά του κατήχε τεράστιες εκτάσεις, τεράστια περιουσία και μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και στους άστεγους. Γιατί? Για να ζήσει μια ζωή ασκητισμού. Ο Τολστόι είπε αυτή τη φράση τη γνωστή: «Μη μου μιλάς για τη θρησκεία σου, άσε με να τη δω στις πράξεις σου». Επίσης είχε πει ότι αν νιώσεις πόνο είσαι ζωντανός, αν όμως νιώσεις τον πόνο των άλλων τότε είσαι άνθρωπος. Και σας ρωτάω εγώ, πώς ταιριάζετε εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τον Τολστόι με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία που μου γυρνάνε με τα Λουί Βιτών, με τα κασκολάκια και τα συνολάκια και τα ρουχαλάκια και τα ποτοξάκια και τα σκουλαρικάκια τα χρυσά και τα αρώματα. Πώς γίνεται να μου αναφέρετε τον Τολστόι που έδωσε όλη του την περιουσία για πνευματικούς λόγους? Γιατί ήταν σπάνια ψυχή. Πώς τα βρίσκεται με αυτές τις δύο κυρίες που φαίνεται ότι αγαπάνε τον καπιταλισμό, φαίνεται ότι αγαπάνε τις φίρμες, φαίνεται ότι αγαπάνε τη χλιδά τη ζωή? Πώς τα βρίσκεται, κύριε Αυγερινέ? Δεν μας τα λέτε αυτά? Συμφωνείτε σε όλα? Και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν μιλήσατε και για τον κατώτατο βασικό μισθό. Εγώ ασκώ κριτική. Η εκπομπή μου είναι σατυρική. Και εδώ πέρα θέλω απαντήσεις. Απαντήσεις. Δεν έρχεστε να μου τα πείτε. Τι να σας κάνω? Εγώ σας καλώ, δεν έρχεστε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δεν είναι η ώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε με τον κατώτατο μισθό και η ομάδα σοφών και η μοναχή που μιλάει μια περίεργη γλώσσα, μια αρχαία γλώσσα? Και πού, τι είναι αυτή η κατάσταση? Ρε, πείτε μας πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι απλό και λαϊκό παιδί, είμαι παιδί της πιάτσας. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα περίεργα, τις τρέλες σας, ομάδες σοφών και μελλοντικά προγράμματα στο 90 και κάτι βλακίες. Εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα, νέος άνθρωπος είμαι. Είμαι ψηφοφόρος και σκέφτομαι να ψηφίσω κάποιο κόμμα. Και σας ρωτάω εσάς ευθέως. Ψηφοφόρος είμαι και εγώ, Έλληνας πολίτης. Σας ρωτάω, πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα και δεν μου απαντάτε? Δεν μου απαντάτε. Είναι φοβερό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλα κόμματα, έτσι. Απλά η κυρία Καριστιανού ήταν εδώ πέρα κομμάτι της εκπομπής παλαιότερα. Έβγαινε, έλεγε, έκανε. Όπως κομμάτι της εκπομπής ήταν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τη γυρίσαν την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελετόπουλε? Γιατί βλέπουμε ότι οι σαμαρικήσεις μυρώνονται. Έρχεται η είσοδος του Σαμαρά, γράφουν τα site στην πολιτική. Για... πραγματικά για το Θεό, πόσες φορές έχει μπει στην πολιτική? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Σαμαράς δεν έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία, σαν γνήσιος νοδημοκράτης που είναι? Γνήσιος νοδημοκράτης είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεται να αρπάξει τις ψήφους που πάνε να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό κάνει. Σου λέει ο Μητσοτάκης, από τη Νέα Δημοκρατία φεύγουν πάρα πολλοί. Αυτοί που φεύγουν πάνε σε άλλα κόμματα. Πάνε στη Νίκη, πάνε στο Πασόκ, πάνε στο Βελόπουλο. Πάνε, κάπου πάνε αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με το Μητσοτάκη. Μήπως έρχεται ο Σαμαράς να επανορθώσει για αυτό που έκανε στο παρελθόν και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Ελάτε στο Σαμαρά. Ελάτε να στηρίξετε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έταζε δωρεάν Wi-Fi. Τρομερές λύσεις έδωσες κι εσύ. Για να μην πούμε για τα νομοσχέδια που έφερες, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Βάλ τον να τον ακούσουνε. Γιατί ξεχάσανε ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Έρχεται να μαζέψει τις ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Το είπε ο Κοτάκης. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δεν αποκλείουμε καμία συνεργασία. Μητσοτάκης με Σαμαρά. Και αν χρειαστεί και το Πασόκ. Ζάχαρη και μέλι, τα κουλούρια του Βαγγέλη. Βάλ τον άρε να θυμηθούνε.
2: Πιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
3: ασφαλώς,
2: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι βαίνει και αυτό.
3: Να σας πω
2: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
3: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι.
2: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παίρνει.
3: Μα και γι' αυτό το είπα.
2: Ναι.
3: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
0: Το 2013 τα έλεγε αυτά. Το 2013 τα έλεγε αυτά. Μα το είπα. Μα έδωσα υπόσχεση. Αυτός είναι ο λόγος του Σαμαρά που λέει ότι τον κρατάει. Ποιος λόγος είναι, ένα σωρό ψέματα έχει πει ο άνθρωπος. Σοβαρευτείτε επιτέλους, σας τον παρουσιάζουν τώρα σαν σωστό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης, σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντισυστημικός. Κάργα συστημικός είναι και πάει να σώσει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, όχι να τον καταστρέψει. Να τον σώσει πάει. Και μαζί με το Μητσοτάκη, μαζί με το Σαμαρά, πάνε να σώσουν το Μητσοτάκη και 91 καθηγητές και αξιωματικοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Μελετόπουλος και παλαιότερα πολιτεύτηκε και δεν εκλέχθηκε. Ήταν στη Δημοκρατική Αναγέννηση. Μετά στους Δημοκρατικούς. 2007. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, του Παπαθεμελή. Και το 2009 μετά με τους Δημοκρατικούς. Και δεν εκλέχθηκε. Και σου λέει τώρα μια πολιτική στέγη, θα βρω στο Σαμαρά. Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση, πιθανότητα να μπω στη Βουλή. Γιατί το όνειρο του Μάζη, του Μελετόπουλου, του Γρίβα και όλων αυτών είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό κάνουνε. Ψάχνουν για καρέκλα, ψάχνουν για πολιτική στέγη. Επειδή κοροϊδεύουν εσάς, τι σημαίνει ότι κοροϊδεύουν και εμάς? Ο Παπαθεμελής ποιος είναι? Ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Το ξεχάσατε? Ο νευροψυχίατρος. Βουλευτής του Πασόκ ήταν για πολλά χρόνια. Και μετά έκανε και αυτό το δικό του κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, και πάτωσε. Ήταν και υπουργός δημοσίας τάξης με τον Παπανδρέου. Είναι αυτός που έφερε εκείνο το νομοσχέδιο, ρε, για να κλείνουν τα μπουζούκια στις 2 και τα νυχτερινά μαγαζιά και να σταματάει η μουσική στις 2 τα ξημερώματα. Να κλείνουν. Ο νόμος Παπαθεμελή. Μπράβο. Πέρασε. Φοβερά. Όλα κλείνουν στις 2 η ώρα. Τρομερές λύσεις. Σώσατε την Ελλάδα, ρε, με εκείνο το νομοσχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ποιος το σκέφτηκε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Θα κλείσουμε τα μαγαζιά στις 2. Και εκεί ο Μελετόπουλος έλεγε: ο Θεμελής ο καλύτερος. Όποια πολιτική στέγη τους βάλει από κάτω, τα καλύτερα λένε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Β' Εθνική. Σήμερα στο Παπαθεμελή ο Μελετόπουλος, αύριο στο Σαμαρά, μεθαύριο ένας θεός ξέρει. Κάτι σαν το Φαραντούρι είναι κι αυτοί. Και ο Μάζης τα ίδια. Γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί, ζητούσε καρέκλες τέτοια. Τώρα σου λέει πάμε στο Σαμαρά. Πολλοί είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλοί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν από όλους αυτούς. Δεν τους φοβάμαι. Δεν τους φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε? Εσείς τους φοβάστε. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Έξω από τα δόντια όλα. για το χαρακτήρα που έχουν και για το πώς κινούνται και για το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Ποιοι? Αυτοί που αναζητούν καρέκλα. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Θα μας το παίξουν εθνοσωτήρες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι η σφυρίχτρα ρε, φέρτε τη σφυρίχτρα. Φέρτε τη σφυρίχτρα να κελαϊδίσουμε με αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δέσποινα, βάλε νερό στη σφυρίχτρα και φέρτε να σε παρακαλώ πολύ. Αν ακούει μέσα το εμπορικό, παρακαλώ πολύ να μπει νερό στη σφυρίχτρα και αν μπορεί να μου τη φέρει. Όλα στην ώρα τους, για όλους έχει. Για όλους έχει. Ξέρετε τι είχε πει ένας σοφός, ορθόδοξος? Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ακούστε το λίγο τι έλεγε. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί? Για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει. Για να μπορέσουν να σωθούν. Η μόνη τους σωτηρία αυτή θα είναι. Η μόνη τους σωτηρία. Πόσα ξέρανε οι γνήσιοι ορθόδοξοι. Όχι αυτοί που παίρνανε μέχρι προχθές 2.400 το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και σήμερα τους πήγανε στα 5.000. Ο Μητροπολίτης έπαιρνε 2.400 μεικτά το μήνα και τώρα παίρνει 4.672 μεικτά το μήνα. 95% αύξηση με το άρθρο 56 του 2026. Γιατί? Για να πούνε στους πιστούς να πάνε να ψηφίσουνε συγκεκριμένο κόμμα. Για να πούνε στους πιστούς τι να κάνουνε. Γιατί και αυτοί διαχειρίζονται ένα τεράστιο κοινό. Με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει ρε παιδιά η πολιτική με την πίστη? Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης και όλα τα κόμματα με την ορθοδοξία? Και πιστεύετε να πούμε τον κάθε παπά που σας λέει πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα και τρέχετε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα? Σας είπα να ψηφίσετε νίκη. Είδαμε τι έκαναν. Διαλύθηκαν. Είδαμε, σώσαν την Ελλάδα. Δεν ασκούν αντιπολίτευση. Κομπάρση κι αυτή. Είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω σε αυτή την κοινωνία πνευματικά λίγοι. Είναι φτωχοί πνευματικά. Αυτή είναι ίσως τη λέξη. Είναι φτωχοί πνευματικά. Γιατί όταν είσαι ισχυρός πνευματικά δεν υποκύπτεις στο χρήμα. Δεν υποκύπτεις στη δημοσιότητα. Δεν υποκύπτεις σε κάθε ειδονή. Όποια ειδονή κι αν είναι αυτή. Γιατί ξέρεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται. Χθες έκανα μια ανάλυση και ανέφερα το ότι ο διοικητής της ΕΕΠ, πρώην διοικητής της ΕΕΠ, έχει δεχθεί μια καταγγελία, ο κύριος Ρουμπάτης, για σεξουαλική παρενόχληση. Η δικαστική εξουσία, συγγνώμη, έχει δεχθεί μια καταγγελία από μια πρώην αξιωματούχο της ΕΕΠ που λέει ότι ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, προσπαθούσε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Τι έγινε? Ακούσανε τη γυναίκα αυτή να? Την ακούσανε? Ή για άλλη μια φορά αναβολή στην αναβολή και παραγραφή στην παραγραφή? Ρωτάω. Θέλετε να μας στείλετε στο ψυχιατρίο? Μου λέει ο άλλος πιστεύει σε συνωμοσίες. Ναι ρε. Θες να σου πω μια συνωμοσία στην οποία πιστεύω? Λέγεται πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία για να ληστεύσουν, να εξαπατήσουν και να υποτάξουν τον πληθυσμό. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Μια γιγαντιαία συνωμοσία. Για να υπάρχουν οι εξουσιαστές που θα είναι πλούσιοι και ο απλός λαός που θα είναι σκλάβοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχω πολλά βιβλία για την ψυχολογία. Έχω κρατημένα πολλά βιβλία. Έχω ένα ράφι τεράστιο, μακρόστενο. Είναι περίπου 4 μέτρα ένα ράφι ίσιο μακρόστενο. Από τη μία πλευρά του τοίχου μέχρι την άλλη. Και έχει πάνω πάρα πολλά βιβλία. Θέλεις γνωστική ψυχολογία. Θέλεις για ψυχανάλυση. Θέλεις για ψυχοθεραπεία. Θέλεις Φρόιντ. Τι θέλεις ρε. Θέλεις να το πιάσουμε από την αρχή για το συμπεριφορισμό, από το Σοκράτη. Για τι θέλεις, πες μου. Για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Θέλεις για την ενσυναίσθηση. Θέλεις για τις οπτικές γωνίες. Γιατί θέλεις να το δώσουμε στην Καριστιανού. Θέλει να πάει στους Τούρκους και να τους κάνει ψυχανάλυση. Έλα Καριστιανού να σου δώσω τα βιβλία της ψυχολογίας. Έλα άμα συναντηθείτε με τους Τούρκους θα τα χρειαστείς. Θα ήθελα να βλέπω μια γωνία τα μούτρα του Ερντογάν όταν θα τους κάνουν ψυχανάλυση. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά. Τι άσχετη ρε. Τι είναι αυτά που μας λένε ρε, στα κανάλια. Αντί για να εμβαθύνουνε και να καταλάβουνε το ότι εδώ πέρα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι καπιταλισμού. Αντί για να εμβαθύνουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα επενδυτικά ταμεία. Πώς ακριβώς οι Άραβες ρίχνουνε χρήμα. Τι συμβαίνει με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες. Τι με τον Πάπα. Τι με τους Χριστιανούς. Με τη Φόντερ Λάιν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Εδώ μιλάμε για χρήμα ρε, όλα γίνονται για το χρήμα. Ποια ψυχανάλυση. Ποια ψυχανάλυση ρε, θα με τρελάνετε. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δώρα, πες τη Δέσποινα να φέρει τη σφυρίχτρα. Ερντογάν, πώς νιώθεις. Κάτσε απέναντι, κάτσε. Όχι στην κάρεκλα, κάτσε στον καναπέ. Δίπλα σου έχει χαρτομάντιλα. Σε περίπτωση που νιώθεις άβουλα, σε περίπτωση που νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, δεν είναι κακό να κλάψεις. Δεν είναι κακό. Μπορείς να κλάψεις ελεύθερα. Εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε Ερντογάν σε αυτή τη θέση για να κάτσουμε να σε ακούσουμε. Τι έχεις να πεις. Νιώθεις άσχημα. Σε πιέζει ο Ρώσος. Σε πιέζει ο Τραμπ. Βγάλε από μέσα σου αυτό που σε απασχολεί. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε με μία μόνο συνάντηση. Θα πρέπει να συναντηθούμε περισσότερες φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψυχανάλυση. Θα πρέπει να σε δούμε τουλάχιστον 5, 6, 7 ή 10 φορές, ανάλογα με το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, για να μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε να προχωράμε και στη θεραπεία. Ερντο, μη στεναχωριέσαι ρε Ερντο. Όλα στα χέρια μας είναι. Η ζωή αλλάζει.

0: Με λαλήσατε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Κύριε Ερντογάν, θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι χαλαρωτικό. Θα σας βάλουμε λίγο Παντελή Θαλασσινό για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Γιατί σε αυτή τη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επικεντρωθούμε στην ψυχολογία σας. Κύριε Φιντάν, ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Πείτε μας κι εσείς τι έχετε περάσει στην παιδική σας ηλικία. Σας συμπεριφέρθηκαν σωστά οι γονείς σας? Εξηγήστε μας τις πρώτες εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από όταν ήσασταν παιδί, κύριε Φιντάν. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κάψιμο. Ή θα μιλάμε σοβαρά.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της παραμεθορίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για 3 βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται

0: Ιδρυσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Ανα Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο.

0: μόνο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Νόμων οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω, να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
4: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Κύριε Αγραφιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο αυτό που γίνεται με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπω τώρα ότι στο Belfast ένας δράστης, ένας Σουδανός, επιτέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ήθελε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για το ακροατήριο και στη συνέχεια να μου δώσετε και εσείς την απάντησή σας σε όλα αυτά που σχολιάζω, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει ένας ανελέητος πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας αλλά και Αιγύπτου. Από τη μία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την άλλη είναι κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Το Σουδάν βρίσκεται στη μέση. Μιλάμε για μια χώρα που έχει εκτοπίσει 12 εκατομμύρια. Είναι ακραία βάρβαροι. Έχουν συνηθίσει τις σφαγές, έχουν συνηθίσει την τρομοκρατική πείνα. Κάθε χρόνο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Και οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη. Να το πούμε τα 100. Τα 65% των Σουδανών που έρχονται στην Ευρώπη γενικά έχουν είσοδο την Κρήτη. Μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Και σας ρωτάω, κύριε Αγραφιώτη, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά μέτρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Θα σας πω ότι οι πρώτες χώρες που είχαν προσπαθήσει να δεχθούν με δημοκρατικές συσταγωγικά αρχές και τα λοιπά αλλοδαπούς και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν στις τοπικές κοινωνίες ήταν οι βόρειες χώρες, Δανία, Σουηδία. Το 2014 λοιπόν, μετά από μια έξαρση της εγκληματικότητας και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι από αυτούς, έφτασε να βγει ο πρωθυπουργός τότε της Σουηδίας και να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, διότι δεν κατάφερε η πολιτική ομογενοποίηση των αλλοδαπών να τους εντάξει στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουν φοβερή εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Belfast για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στον δρόμο είχε γονατίσει τον Άγγλο και προσπαθούσε να το σφάξει, τελικά το έχει βγάλει το μάτι, έζησε ο άνθρωπος, είναι μια πραγματικότητα. Στις κοινωνίες της δικές μας, της Ευρώπης, έχουν εισάγει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε δια της ανοχής, είτε σμπρώχνοντας την κατάσταση οι κυβερνήσεις, αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, να βγαίνει και να θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε. Καταλάβατε? Δηλαδή, σε σφάζουν, πρέπει να μην αντιδράσεις. Γιατί διαφορετικά έχει να αντιμετωπίσει το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Στάρμερ από χθες απειλεί τους Άγγλους ότι οι ταραξίες θα συλληφθούν και θα υποστούν τις κυρώσεις τα λοιπά. Οι ταραξίες δεν. Αν έβλεπε ο Στάρμερ να σφάζει το γιο του την Κώστα, τι θα έκανε?
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αρκετές διαδηλώσεις. Συγκεκριμένα χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο στο Λονδίνο μετά από αυτή την επίθεση στο Belfast, όπου αρκετοί Άγγλοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο και φώναζαν δυνατά το ότι δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καθημερινά ζουν και κάτι καινούριο. Είδα και συγκεκριμένα μία είδηση, και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη κύριε Αγραφιώτη, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Είδα συγκεκριμένα μία είδηση που με έκανε εντύπωση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προερχόταν από την Αφρική, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουν και τις γνώσεις, έχουν και τη μόρφωση και ξέρουν και να συμπεριφέρονται, έτσι. Δεν θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τους ανθρώπους από την Αφρική. Είναι μια χαρά άνθρωποι όλοι, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει κάπως να αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε ένα τρένο και ξεγυμνώνεται. Και οι υπόλοιποι του λένε: ντύσου ρε φίλε, έχει και παιδιά. και δεν τίνεται. Και έρχονται οι αρχές, τον μαζεύουν και δεν έχει σε αυτή τη χώρα ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτιά, τίποτα. Είναι ένα φάντασμα. Και σας ρωτάω εγώ, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή σε ένα βραδινό δρομολόγιο και βίαζε μια κοπέλα, πώς θα τον βρίσκανε? Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, με Πακιστανούς και με άλλους.
1: Στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό στο Ηράκλειο προχθές τη Δευτέρα, όπου περπατούσαν δύο ανήλικα κοριτσάκι γύρω στα 15 χρονών. Τα πλησίασε ένας αλλοδαπός, άρχισε να τα κάνει χειρονομίες, να τα αγγίζει. Τα κοριτσάκια να περπατάνε και να κλαίνουν στον δρόμο. Δυστυχώς η πρώτη Έλληνες που ήταν δίπλα δεν αντέδρασε κανένας, όπου στο τέλος βρεθήκαν κάποιοι να αντιδράσουν, να καλέσουν την αστυνομία. Τα παιδιά κλαίγαν τρομοκρατημένα στον δρόμο και ήταν και το συλλάβαν. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσο περισσότερο αυτά τα περιστατικά θα εντείνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία από την άλλη μεριά είναι αποδυναμωμένη, ασχολείται με ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε εκτός από την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι πάλι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο ο πολίτης να μην ξέρει κατά πού να αποταθεί, πού να ζητήσει βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γραφιώτη, αν μπορείτε να μιλάτε, διότι μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε πολύ καθαρά. Εγώ σας ακούω καθαρά στα ακουστικά μου, αλλά κάποιοι λένε ότι...
1: Τώρα πιστεύω να είναι καλύτερα. Τώρα
0: ναι, λίγο πιο δυνατά στην ουσία.
1: Ναι.
0: Είδαμε, θυμάμαι, και δύο Αιγύπτιους στο Λαύριο που παρενόχλησαν κάποια ανήλικα παιδιά. Και ενώ η αστυνομία γνώριζε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τους είχε αφήσει ελεύθερους. Και μαζεύτηκαν συγγενείς, μαζεύτηκαν γονείς. Και κάνανε μια διαμαρτυρία, συλλογική διαμαρτυρία, για να τους διώξουν, για να τους συλλάβουν. Δηλαδή η αστυνομία τους αφήνει και ελεύθερους. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και έχουμε την ίδια στιγμή περιστατικά όπου οι ίδιοι αστυνομικοί δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι. Δυστυχώς είναι μια αστυνομία δύο ταχυτήτων. Αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο κ. Χρυσοχοίδης. Και αυτό γίνεται μέσα από τις μισθοδοτικές διαφορές που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, με τις αποσπάσεις που τους δίνουν. Έτσι, με αποτέλεσμα, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα των αποσπάσεων φτάνουν κάπου συνολικά 3.000 το μήνα, να θεωρούνται ότι αυτοί είναι οι προύχοντες και οι υπόλοιποι που παίρνουν μόνο το μισθό τους είναι το πόπολο. Και όταν υπάρχει περιστατικό, λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τα λίγα λεφτά απαντάνε, ας πάει αυτός που παίρνει περισσότερα στο περιστατικό. Έτσι. Έχει καταφέρει ο Χρυσοχοίδης μέσα από τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο αυτό, μην κοιτάτε τι κάνουν επικοινωνιακά, που όλα φαίνονται τέλεια. Έτσι. Και κάθε τόσο ακούμε μια καινούργια ομάδα που βγάζουν και μας δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο επιτυχίες της αστυνομίας. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Εχθές, ας πούμε, μας δείχνουν μια ομάδα που πιάστηκε με όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο χαζός, από πού περνάνε τα όπλα? Από πού περνάνε? Εγώ θα σας πω ότι περνάνε από Τελωνία. Εγώ θα σας πω, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, περνάνε από τα Τελωνία. Εντάξει, λοιπόν, και τι γίνεται? Τίποτα. Αρκεί να μην μας πάρει χαμπάρι κοβές ότι τα Τελωνία είναι τρέπια, ας πούμε, και περνάει οτιδήποτε. Και να δείχνουν έξω μια αγγελική εικόνα που δεν είναι έτσι. Γιατί τα όπλα φτάνουν στην Αθήνα, οι τσάντες οι παράνομες μπαίνουν με ημουδίστικες, φτάνουν στη Ρόδο και στην Κρήτη και πουλούνται. Έτσι, από πού περνάνε αυτά? Περνάνε νόμιμα, ας πούμε. Λοιπόν, περνάνε από διεφθαρμένους υπαλλήλους. Με λίγα λόγια, όπου και να δούμε, σε όποιο στάδιο της ασφάλειας και να κοιτάξουμε, υπάρχει παντού πρόβλημα. Και όταν εγώ επανειλημμένα φωνάζω και λέω ότι η Ελλάδα θέλει rebuilding, θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, έχω δίκιο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούν με μπαλώματα να μας δείξουν ότι όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε καθόλου, ελέγχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ελέγχουμε όλα. Ποια ελέγχουν? Ποια ελέγχουν? Τίποτα δεν ελέγχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση, είτε μέσα στην κυβέρνηση είτε δίπλα στην κυβέρνηση, να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Καθημερινά. Τώρα είδατε τι είναι τις πολεοδομίες. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Στο κλειδί επάνω της συμμαθίας που έχουν κάνει εκείνο του hot spot και έχουν αλλοδαπούς, ξεσηκωθήκαν προχθές, πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς, κάποιοι αποδράσανε, τους πιάσανε μετά από λίγη ώρα, αντιδράσανε αστυνομικές δυνάμεις. Αλλά σκέφτεσαι τώρα να πηγαίνεις για υπηρεσία και να τρως πέτρα στο κεφάλι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που αρνείται άλλο ότι πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα από τις εκλογές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν, ήδη από χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη ετοιμότητα, άρα σημαίνει τους έκλεισε το ματάκι, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Δεν είναι, αυτά είναι χάλια, δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το επιτελικό κράτος έπρεπε να έχει σε πλήρη έλεγχο πρώτα πρώτα του κράτους. Το πώς θα διοικούνται οι υπηρεσίες του. Πώς θα λειτουργούν όλοι οι αξιωματούχοι του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει χαθεί η μπάλα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα καθημερινά κόσμο να διαμαρτύρεται, κόσμο να μην έχει να βγάλει το μήνα και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας που όλη μέρα είναι στα κανάλια. Εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Να βγαίνει και να μας λέει ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και είπα, πας για μπάνιο λες σε 5 λεπτά. Πώς θα πας για μπάνιο όταν έχει εξαπλώστρα 100 ευρώ. Έχει φτάσει ο καφές 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν τα μέσα. Τα οποία μέσα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.
0: Τα μέσα έχουν λεφτά, τους δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ στο παρελθόν έχουμε δει πρώτα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής εξαπάτης ενημέρωσης κάποιες δικογραφίες και μετά να μαθαίνουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται ή οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ βρώμικο σε αυτό το τομέα. Θέλω όμως, κύριε Γραφιώτη, να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει λύση για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, διότι πέρα από τους παράνομους μετανάστες, πέρα από όλα αυτά που περιγράφετε, οι νέες γενιές έχουν λάθος πρότυπα, βλέπουμε να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, βλέπουμε να βγάζουν όπλα, βλέπουμε περίεργα πράγματα, κυκλοφορούν και τα ναρκωτικά. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση?
1: Η λύση, κύριε Σερέτη, είναι αυτό που είπατε εκεί προηγουμένως, ότι θα πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναξεκινήσει την αρχή όλου του κράτους. Δεν γίνεται με κυβερνήσεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι σε αυτό το Υπουργείο, το προβληματικότατο Υπουργείο, πόσα χρόνια. Πού είναι επιτυχίες? Πού είναι επιτυχίες? Προχθές βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι αυτοί που θέλουν να μιμηθούν τη 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα συλληφθούν. Ακούστε δήλωση. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν μας είπε? Γιατί δεν τον κάνει ένα εισαγγελέας του, πέρα εδώ. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε κολαπτόμενη τρομοκρατία? Τι ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το λέει? Σε ποιον απίθυνε το μήνυμα αυτό? Καταλάβατε? Λοιπόν, έχουν στρέψει τους νέους μας μέσα από το διαδίκτυο δυστυχώς στα ναρκωτικά. Τα μεν κορίτσια έχουν πρότυπο τις influencers, ότι θα βγάλουν εύκολο χρήμα. Τα δε αγόρια τις startup εταιρείες θα βγάλουν εύκολο χρήμα και λεφτά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά δυστυχώς είναι μόνα τους. Είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι μέσα από μια οθόνη, βλέπουν την πραγματικότητα. Και ό,τι και να γίνει, βγάλαν και το νόμο περί ενδοικογενειακής βίας, που δεν τολμά ο πατέρας να μιλήσει στο παιδί, και αυτόματα πάει κατηγορούμενος ο πατέρας, όχι να του χτυπήσει, να του μιλήσει, δεν τολμάει. Γιατί θεωρείται λεκτική βία. Λοιπόν, αφού δώσαν λοιπόν όλα τα όπλα και αφήσαν τους νέους στην ασυδοσία, τώρα προσπαθούν να τους κόψουν στο ίντερνετ. Και προσπαθούν να τους κόψουν βία το ίντερνετ, αφού τα αφήσαν τα παιδιά να εθιστούν από 5 χρόνια στο ίντερνετ, τώρα προσπαθούν να το κόψουν βία. Αρκετές χώρες όπως και η δική μας αποφάσισαν από τα 16 και κάτω να μην έχουν ίντερνετ καθόλου. Και προχθές σε μια χώρα του εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία ή Ινδία, τρία παιδάκια πηδήξαν από τον 42ο όροφο. Γιατί ο μπαμπάς τους έκοψε στο ίντερνετ. Καταλάβατε. Έχουν εθίσει τα παιδιά μας, στο μεν Βέλγιο κάναν παιδικές φυλακές.
0: Σωστό. Αυτό με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σωστό και δεν θέλω να το πάμε μόνο στους ανήλικους, κύριε Αγραφιώτη. Ακόμα και οι ενήλικες είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.
1: Τους ενήλικους τους έχουν εθίσει στον τζόγο, κύριε.
0: Και στο διαδίκτυο εθισμένοι είναι, κύριε Αγραφιώτη. Όλοι. Έβγαλε μια έρευνα παλαιότερα, είχε βγάλει μια έρευνα η Nokia. Παλαιότερα, λέω τώρα το 2023, έτσι. 2022-2023, εκεί είναι το, αν θυμάμαι καλά. Είχε βγάλει μια έρευνα και που έλεγε ότι κάνανε κάποιες μετρήσεις και είδανε ότι καθημερινά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περίπου κατά μέσο όρο 6 ώρες στο τηλέφωνό τους. 6 ώρες. Και νέα έρευνα τώρα, ξέρετε τι λέει? 8 ώρες μέσος όρος. Από ό,τι φαίνεται, όλο και περισσότερες ώρες είναι στο τηλέφωνό τους. Στο τέλος δεν θα κάνουν. Θα είναι μόνο στο κινητό τους. Είναι αυτό που είχε πει ο Στίβεν Χόκινγκ, ότι σε κάποια βάση ο άνθρωπος θα είναι μόνο ένας εγκέφαλος που κάθεται σε μια καρέκλα και είναι μπροστά από μια οθόνη.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν κόψει την επικοινωνία μεταξύ μας, την κοινωνικοποίηση, δεν μιλάμε μεταξύ μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά γνωρίζουν τους συντρόφους μέσα από το ίντερνετ, χωρίς καν να τον ξέρουν τον άλλον. Πάνε μαζί του, χωρίς να τον γνωρίζουν. Κάτι που δεν συνέβη στα δικά μας τα χρόνια. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν απομονώσει τον κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα θα σας πω, είχαμε ένα δικαστήριο λόγω της δουλειάς μου στο Ναύπιο, όπου παιδί 9 χρονών, το ένα το παιδάκι, το άλλο 11,5 αδερφάκια, ήταν 70 ώρες την εβδομάδα στο ίντερνετ. 9 και 11,5. 70 ώρες την εβδομάδα. Και αυτό ήταν από επίσημα στοιχεία της Google.
0: Και δεν μπορείς να ελέγξεις και το περιεχόμενο, όσο και αν πιστεύουν οι γονείς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω το ότι ελέγχουν.
1: Όχι, δεν ελέγχεται.
0: Δεν ελέγχεται. Θα πετάξει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία. Κάπως θα πατήσει κάτι λάθος, θα μπει κάπου, θα δει κάτι το οποίο θα παρεμβάλλει τη σκέψη του, θα δημιουργήσει λάθος ερεθίσματα. Είναι πρόβλημα το διαδίκτυο.
1: Ναι, κύριε Σερέτη, γι' αυτό βλέπουμε. Είχαμε στη Λάρισα περιστατικό σε σχολεία. Είχε παραγίνει το κακό πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο χρόνια είχαμε βιασμούς κοριτσιών μέσα στα σχολεία. Και ξέρετε, είχε γίνει ένα πείραμα. Τυχαία βγήκε στον αέρα αυτό. Στη Λάρισα, λοιπόν, που βρέθηκε ένας πιτσιρικάς, ο οποίος πείραξε δύο κορίτσια Σάββατο βράδυ έξω στην πόλη. Την επόμενη Δευτέρα η σχολική κοινότητα τον απομόνωσε αυτόν τον μαθητή. Και τότε πέτυχε. Γιατί αυτό που καταφέρουν να κάνουν οι θύτες είναι να γίνουν ήρωες στο σχολείο την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση λοιπόν της Λάρισας, όχι μόνο δεν έγινε ήρωας, αλλά τον απομονώσαν κιόλας οι συμμαθητές του. Και εκεί λοιπόν καταλάβανε ότι με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η σχολική βία. Καταλάβατε, με την απομόνωση των θητών. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά μας γεννιούνται γερά, κύριε Σερέτη, και ξαφνικά στα 13 που πάνε στο γυμνάσιο τους δίνουμε και ένα ψυχολόγο από δίπλα. Γιατί? Το παιδί είναι γερό, γεννήθηκε γερό. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει ψυχολόγο? Τι συμβαίνει, από τι αρρωσταίνει?
0: Κοιτάξτε, το να υπάρχει παράλληλη στήριξη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ξέρετε
1: όσο συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, όσο
5: η ώρα είναι 2:30.
6: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
14: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
16: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση και έχει τους περισσότερους. Είναι αστείο.
1: Η Υπουργή είναι άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άδεια είναι.
1: Ο κυριάκος Βελόπουλος δεν κατήγγειλε ότι παίρνουν τηλεφωνικά 75 ευρώ. Δίνουν ένα παρόν στις επιτροπές για να πάρουν 75 ευρώ.
0: Ναι, ωραία. Και ο κάθε Βελόπουλος και η κάθε Κωνσταντοπούλου όταν μιλάνε είναι μόνοι τους μες στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το τραγικό για εμένα. Εμένα δεν με νοιάζει άμα θα είναι ο Βελόπουλος, άμα θα είναι η Κωνσταντοπούλου, άμα θα είναι ο Κουτσούμπας ή ποιοι θα είναι. Δεν γίνεται μες στη Βουλή ο κάθε πολιτικός αρχηγός που σηκώνεται να μιλήσει να φεύγουν οι υπόλοιποι. Είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μα μπορεί να δώσει.
1: Το Προεδρείο της Βουλής που είναι.
0: Μπορεί να δώσει ο Νατσιός, μπορεί να δώσει ο Στίγκας, ο καθένας εκεί πέρα μέσα. Καλά, ο Στίγκας δεν δίνει με τίποτα. Μπορεί να δώσει όμως κάποιος λύσεις ή να ακούσουν κάτι από τον οποιοδήποτε, ακόμα ας πούμε και από τον Μπιμπίλα. Μπορεί ο Μπιμπίλας να πει μια ωραία ιδέα για το θέατρο. Ξέρω εγώ, όλους πρέπει να τους ακούνε, είναι βουλευτές.
1: Το θέμα είναι ότι όλοι που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί, θυμάστε κάποια στιγμή που είχε βγει από τα Τρίκαλα. Που για να γίνει, τι θα ερχόμαστε κάθε μέρα στη Βουλή για να πάρουμε 7 έργα του μήνα.
0: Ναι, τι, έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουμε και άλλες δουλειές.
1: Ναι, ναι. Τη Νέα Δημοκρατία, το ξεχνάω πώς το λένε τώρα.
0: Εδώ ο Μητσοτάκης βγήκε και μας είπε ότι σας κάνω, λέει, χάρη που σας ακούω.
1: Που έρχομαι. Ναι, ναι,
0: που έρχομαι και σας κάνω χάρη.
1: Βέβαια.
0: Μας κάνει και χάρη που πάει στη Βουλή ο Μητσοτάκης.
1: Άρα, όπως βλέπετε, η εικόνα του κοινοβουλίου μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Και η εικόνα της κοινωνίας όμως, κυρία Γραφιώτη, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην κοινωνία. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με φθονό, οι οποίοι έχουν χάσει το πνευματικό προσανατολισμό τους, δεν μπορούν να σεβαστούν το διπλανό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το διπλανό τους και δεν βοηθάνε το διπλανό τους. Μόνο σας πριν το είπατε, δύο ανήλικα παιδιά. Τα παρενοχλούσε ένας.
1: Ναι.
0: Παράνομος μετανάστης και κανένας δεν εμφανίστηκε να τα βοηθήσει ή να τα υπερασπιστεί. Εγώ αν ήμουν εκεί, κύριε Αγραφιώτη, θα γινότανε της Πόπης.
1: Και θα πηγαίνετε κατηγορούμενος.
0: Να πήγαινα μέσα, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό θα γινόταν. Μα αυτό συμβαίνει στη χώρα.
0: Να πήγαινα μέσα, τι πάει να πει. Να πήγαινα μέσα, ναι. Εννοείται ότι θα υπερασπιστώ τα ανήλικα. Εννοείται.
1: Κύριε Σερέντη, δυστυχώς αυτό είναι και το ότι έχουν καταφέρει να απομονώσουν τον καθέναν μας και να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα του διπλανού μας, να υπάρχει με λίγα λόγια η αλληλεγγύη, που ο Έλληνας ξεχώριζε γι' αυτό, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών. Χρόνια το καταφέραμε αυτό και το κάναμε. Ο καθένας να απομονωθεί και να κοιτάζει την πόρτα του, μέχρι την πόρτα του. Έτσι, μέχρι το κινητό του. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να τελειώσει. Κοιτάξτε όμως. Τόση ώρα επαναλαμβάνω συζητάμε και βλέπω ότι πάντα καταλήγουμε στο ίδιο. Απουσία διοίκησης. Απουσία ηγεσίας. Τώρα σκεφτήκαν κάτι άλλο. Να στρατεύσουν τις γυναίκες. Στρατεύσαν 75, σήμερα μείναν 47. Παραιτηθήκαν κάποιες, φύγαν κατευθείαν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδιας είναι σήμερα στην Λαμία, πήγε να τις κάνει μασάζ. Στη Θήβα, νομίζω. Να τις κάνει μασάζ για να μην φύγουν κι άλλες. Καταλάβατε. Δηλαδή λύσεις, προτάσεις του γόνατου. Όλα να τα κάνουμε γρήγορα γρήγορα, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε ότι πήγαν οι γυναίκες στο στρατό. Φύγανε εμείς σας.
0: Ακούστε λίγο να δείτε κάτι ακόμα τώρα που μου στέλνουν οι ακροατές, γιατί όλοι οι ακροατές συμμετέχουν. Μου γράφει ένας τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο Belfast θα γινόταν και στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Το πιστεύετε εσείς, κυρία Γραφιώτη, αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι οι Έλληνες, σε περίπτωση που κάποιος Σουδανός ήθελε να αποκεφαλίσει έναν Έλληνα, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα κάνανε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί? Το πιστεύετε?
1: Αυτό είναι, κοιτάξτε, για να φτάσουν να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, όχι. Αλλά το ότι υπήρχε αντίδραση, θεωρώ, είναι και ανάλογο στον άνθρωπο που θα βρεθεί κοντά, κύριε Σερέτη. Είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβατε, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο άλλος να μπλέξω, να μην μπλέξω, αν δεν είναι σε μένα, είναι στο διπλανό μου. Καταλάβατε, αλλά το ότι έξω είναι πιο. Είδα τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία, με το που ξεκινάνε απεργίες και πορείες στον δρόμο, και έγινε τη Γαλλία. Εδώ βγήκαν οι αγρότες, αυτή τη φορά κάναν μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση, καταφέραν, τους σπάσανε, τους διασπάσανε, τους υποσχεθήκαν πράγματα τα οποία δεν τηρηθήκανε, διασύραν τον Κώστα τον Ανεστή, που είναι της Νέας Δημοκρατίας αγρότης συνδικαλιστής, του κλειδώσαν στους λογαριασμούς, τον διασύραν σε εφημερίδες, πριν καν πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, ήταν θα μανταλάκι ο άνθρωπος. Και ορίστε τώρα που αθώθηκε. Τώρα του λένε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος. Και ποιος το έπαιξε αυτό, ότι αθώθηκε ο Ανεστίδης? Κανένας. Έμεινε η λέτζα, η βρωμιά, ότι ο Ανεστίδης είναι διεφθαρμένος. Αλλά κατορθώσαν και σπάσαν τους αγρότες. Κάτι που στη Γαλλία δεν συμβαίνει. Είδατε τι έγινε οι Γάλλοι με τα τρακτέρ τους. Επιτίθεται στους αστυνομικούς, στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί πέρα. κάψαν κτίρια, αστυνομικά αυτοκίνητα, πάντα. Εδώ δεν έχουν γίνει τέτοιες κινητοποιήσεις. Όπως βλέπουμε στον Belfast τώρα τρεις μέρες, να καίγεται τον Belfast. Είναι άλλο το ταπεραμέντο, θεωρώ. Άλλος λαός. Δεν έχει καμία σχέση κουλτούρα τους με την κουλτούρα μας. Να πω όμως και κάτι άλλο.
0: Σαν
1: για να δείτε ότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Έχουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή υπερπληθυσμό 126%. Σε σημείο που προθέσει η εξωτερική φρουρή της Λάρισας, βγάλουν ανακοίνωση, σταματήστε τις φυλακίσεις. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Απ' την άλλη βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει εξαγγείλει η μεταφορά των φυλακών Κορυνταλού στον Ασπρόπυργο. Πού είναι αυτές οι φυλακές? Πού, δεν έχει γίνει κάτι. Εξαγγελίες, ο χρόνος περνάει. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Πάτρας, μέχρι τώρα που μιλάμε το τελευταίο δίμηνο, έχουμε 7 νεκρούς. 7 νεκροί φυλακισμένοι.
0: 7 νεκροί.
1: Έτσι. Ναι, μέσα στις φυλακές. Που οι φυλακές θεωρούνται χώρος υψηλής ασφαλείας. Και πεθάνουν από ναρκωτικά. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα ότι γίνονται. Και τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια άραγε? Από τότε που ο Αραβαντινός είχε πει ότι στις φυλακές θα έμπαινε και τάγκς, αλλά δεν χωράει την πόρτα. Τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η ασφάλεια που έχει παράσχει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη? Έχουμε ληστείες επιθέσεις μέσα στα σπίτια, ξεροδαρμούς ανθρώπων ηλικιωμένων, οι απάτες στα τηλέφωνα συνεχίζονται με τους κάθε τόσο λογιστές και μας δείχνουν το βιλανάκι στη Λάρισα που συλλάβανε, τον ξαναδείχνουν, εκεί τους συλλαμβάνουμε συνέχειες. Πιάσαν την πρώτη οικογένεια των βιλανάκιδων, τώρα χθες πιάσαν και ένα τρίτο ξάδερφο. Βάλανε μπουλτόζα, έσκαβε το οικόπεδο, δείχνει να μας δείξουν ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ψάχνανε 750 χιλιάρικα και βρήκαν 600 ευρώ. 600 ευρώ! Και τι μας δείχνανε? Μια κινητοποίηση τεράστια, με αστυνομικούς να ταλαιπωρούνται, ώρες ολόκληρες, με ένα καφέ να σκάβει όλο το οικόπεδο, για να βρουν 600 ευρώ και τρία κινητά. Και συλλάβα και τον τριτοξάδελφο, γιατί έχει ξεφύγει αυτός. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλα στην επικοινωνία. Έχουμε ένα γεωργιάδικα 3 και 5 κορδέλες από τα νοσοκομεία που ανακαινίζει.
0: Ναι, ένα λεπτό πριν πάμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τώρα που είπατε Άδωνης Γεωργιάδης μου θυμίσατε την κυρία Γαριστιανού που είχε πει και μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και μας είπε ότι δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία, Άδωνη, θα τρελαθούμε τελείως. Άκουσα τώρα που αναφέρω την κυρία Γαριστιανού, άκουσα την Γαριστιανού η οποία βγήκε και είπε ότι όποιος παράνομος μετανάστης λέει τηρεί τις προϋποθέσεις,
1: ναι,
0: θα μένει μαζί μας. Και ρωτάω εγώ, ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Αγραφιώτη, δηλαδή για έναν παράνομο μετανάστη? Κανονικά, από τη στιγμή που είναι παράνομος μετανάστης, δηλαδή δεν έχει έρθει με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Για μένα πρέπει να φεύγει πίσω στη χώρα του. Πάνε ρε αδερφέ που ήρθες με τη βάρκα, να πούμε βάρκα γυαλό, μέσα στην Κρήτη, από το Σουδάν. Πάνε στο Σουδάν. Πάρε την ταυτότητά σου, όπως και εγώ για να πάω στο Σουδάν πρέπει να έχω την ταυτότητά μου, πρέπει να έχω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω το διαβατήριο, πρέπει να έχω ό,τι έχω. Πάνε εκεί πέρα και με την ταυτότητά σου πάρ το αεροπλανάκι σου και έλα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Ποιες προϋποθέσεις και ποια ανοχή, καμία ανοχή, να γυρίσουν στη χώρα τους και να έρθουν νόμιμα.
1: Το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πληγή και αυτό το διαχειρίζονται επικοινωνιακά και θα πω το εξής. Πριν μια εβδομάδα, σε ένα 24ωρο στην Κρήτη, είχαν έρθει 1900 άτομα. 1900 άτομα. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουν. Τι μας είπαν λοιπόν? Μας είπαν ότι το ελληνικό λιμενικό δώρησε 3 σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μάλιστα ήρθαν και Λίβοι εδώ για να εκπαιδευτούν στις τακτικές πώς θα τους αποτρέπουν. Οι βάρκες συνεχίζονται να έρχονται, θέλω να πω, ανεμπόδιστα. Το pushback που λέμε, το pushback είναι δύσκολο να γίνει μέσα στη θάλασσα, εκεί θα προκαλέσει ναυάγιο. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όμως? Αποτροπή από την ώρα που ξεκινάνε, να μην ξεκινήσουν ποτέ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί γι' αυτό για το pushback τώρα το ακούω τις τελευταίες μέρες πολύ ενεργά. Και και η βάρκα θα βυθιστεί και θα κάνει και θα ράνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό. Δεν λέω για σας, κύριε Γραφιώτη, στο ακρατήριο απευθύνομαι. Ακούω βλακίες. Λοιπόν, όταν αποφασίζει κάποιος να μπει μέσα σε μια πλαστική βάρκα, σε ένα σαπάκι μέσα και να ταξιδέψει μέσα στη θάλασσα, να περάσει τη Μεσόγειο για να φτάσει στην Ελλάδα, δεν του φταίει κανένας αν αυτή η βάρκα βυθιστεί. Απλά πράγματα. Δεν του φταίει κανένας. Είναι δική του επιλογή. Κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Εμάς τα σύνορά μας είναι αυτά. Άσε τον Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Ναι.
0: Άστε αυτά. Εμείς θα έπρεπε να βγει η Ελλάδα και να πει ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτά τα σύνορα και προστατεύουμε τα σύνορά μας και όποιος πάει να περάσει παράνομα αυτά τα σύνορα θα τον διώχνουμε πίσω από εκεί που ήρθε. Απλά πράγματα.
1: οι βάρκες φτάνουν και ξεφορτώνουν παράνομους αλλοδαπούς στο Πήλιο. Στις ακτές του Πηλίου, στο Κεραμίδι, φτάνουν βάρκες και ξεφορτώνουν κόσμο. Το καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτο το Αιγαίο.
0: Εγώ πάρω μια βάρκα, ούτε κύριε Αγραφιώτη, παίρνω τώρα μια βάρκα από το Ιόνιο, παίρνω μια βάρκα τώρα και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Παίρνω μια βάρκα παράνομα, χωρίς χαρτιά. Δεν έχω τίποτα μαζί μου. Έχω μαζί μου δυο μήλα και πέντε τυρόπιτες και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Τι θα με κάνει το λιμενικό της Ιταλίας? Θα με πει παίρνα κύριε και κατέβα κανονικά στην Ιταλία και ζήσει εδώ πέρα χωρίς χαρτιά? Ή θα με πάρουνε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, ή θα με πάρουνε και θα με πάνε σε κάνα hot spot να με βγάζουν το πρωί χυμό φυσικό και κρουασανάκι, το μεσημέρι να μου λένε τι θέλεις, κοτοπουλάκι θέλεις, χοιρινό μοσχαράκι, τι θέλεις? Ή θα μου δίνουνε τζάμπα ηλεκτρικά ήδη, θα με βάζουνε να μένω σε ένα σπίτι με κλιματιστικό ψυγείο, να έχει μέσα πλυντήριο, να έχει ό,τι έχει, ενώ δεν είμαι πρόσφυγας, έτσι. Δεν προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλεμο. Προέρχομαι από οποιαδήποτε χώρα, απλά μπαίνω μέσα σε μια βάρκα και πάω στην Ελλάδα. Θα έκανε το ίδιο η Ιταλία, κύριε Γραφιώτη?
1: Όχι, η Ιταλία ήδη, η Μελόνια έχει πάει και έκανε συμφωνία με το Ράμα στην Αλβανία. Κάνα hot spot εκεί, υπήρξαν αντιδράσεις, τελικά έγινε τη Μελόνια. Μεταφέρονται εκεί.
0: Και γιατί, λένε, και γιατί λένε και για τις βάρκες που δεν πρέπει να βουλιάζουμε βάρκες και δεν πρέπει να κάνουμε βάρκες και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε εμείς. Τις βάρκες τις βουλιάζουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί τι κάνουν? Φτάνουν μέχρι ένα σημείο με αυτό το σαπάκι και μετά το βουλιάζουν και πέφτουν στη θάλασσα και ζητάνε βοήθεια. Και όταν μια χώρα βλέπει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει, να τους πάρει και να τους πάει στις ακτές. Αυτό κάνουν. Ποια βάρκα να βουλιάξουμε εμείς? Μόνοι τους τις βουλιάζουν τις βάρκες.
1: Απλά να θυμίσω, όταν ο Δένδιας ήταν στο Υπουργείο αυτό, όπου είχε πει ότι. Θα πληρώσουμε και αυτά, πάλι δικά μας λεπτά, για πλωτούς φράχτες, αγοράζαν, τα στήσαν εκεί πέρα και ο Στεφανής, ο στρατηγός που είναι τώρα στο Άγιο Όρος. Και αυτός είχε μιλήσει τότε για πλωτά φράγματα, να μην περάνε οι βάρκες και οι βάρκες φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ναι, ο Στεφανής... Γιατί η Κρήτη
1: άντε είναι τσιγάρο δρόμος. Έτσι οι βάρκες φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ο Στεφανής μίλησε για πλωτά και για τους παράνομους μετανάστες. Αλλά ο Στεφανής κάνει και πόλεμο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, να μην το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Γραφιώτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Και να πούμε για το Άγιο Όρος εκεί πέρα, μιας και αναφέρατε τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο να καταστρέφετε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι για προμήθειες σε 110 μοναχούς. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε Γραφιώτη, όμως. Βλέπω το ότι ισλαμοποιείται η Ευρώπη. Πέφτει πολύ χρήμα. Χτίζουμε πολλά τζαμιά. Θεωρείτε ότι αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν παλαιότερα, που φτάσαν μέχρι τη Βιέννη, θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι?
1: Ναι, μα γιατί όχι? Γιατί όχι, όταν ο μουσουλμανισμός στηρίζεται και στηρίζεται επίσημα και την κυβέρνηση δική μας. Βλέπετε, κάνετε τζαμιά, κάνετε τα πάντα. Δίθεν κλείνουν τα παράνομα τζαμιά και απ' την άλλη χτίζουν ναούς κανονικά στο Βοτανικό παντού. Χτίζουν τζαμιά δικά τους. Καταλάβατε, αυτό πάλι τι δείχνει? Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι, πού είναι οι δικοί μας θρησκευτικοί ηγέτες? Πού είναι να υψώσουν το ανάστημα και να πούν όχι, μέχρι εδώ? Ντρεπόμαστε, έχουμε καταδείξει να είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας, να μην πούμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι? Εισήγαν την ανεξιθρησκεία στα σχολεία. Σε επίσημο κράτος που είναι ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία είναι το επίσημο θρησκευμά μας και έχουμε φτάσει να είμαστε εμείς μειοψηφία? Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σερέτη. Καθημερινά είναι αυτό που λέει, η Ελλάδα μας πληγώνει. Η Ελλάδα μας που φτιάξαν για μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Ή δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η Ελλάδα μας.
0: Η Ελλάδα μας έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε, κύριε Αγραφιώτη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και είναι αλήθεια αυτή. Γιατί, όπως είπε, αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα, ένας σοφός ορθόδοξος, οι πρώτοι που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει και για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό που τους περιμένει.
1: Είναι κάτι που θα βόλευε αυτό και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Αυτό που είπα τώρα μόλις θα τους βόλευε και τους δύο στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το να υπάρξει μια τέτοια σύραξη για να ισχυριστούν ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και να πάνε σε διάλυση φούλης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους δυνακές.
0: Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν να πάνε στη φυλακή αν χάσουν την εξουσία για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγραφιώτη, για εξηγήστε μου λίγο. Πώς είναι δυνατόν να ξεπουλάνε Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Παπανδρέου, Βενιζέλη, Σιμίτη, όλοι μαζί μέσα. Όλη αυτή η πολιτική, τέλος πάντων, της μεταπολίτευσης, πώς γίνεται να έχουν πουλήσει το σιδηρόδρομο 48 εκατομμύρια και να δίνουμε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι 94 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα τζαμί στο Βοτανικό. Πώς γίνεται.
1: Κοιτάξτε, η πώληση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε 48 εκατομμύρια. Το τίμημα το έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά. Έτσι, τη συμφωνία. Και τη συνέχεια στην Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι επιδοτούνται οι Ιταλοί κάθε χρόνο με κάπου 95 εκατομμύρια για τις προβληματικές γραμμές, τις άγονες γραμμές ιδωμένες. Καταλαβαίνετε, τους πληρώνουμε κιόλας εδώ πάνω. Έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο και η υποδομή, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και η αυτοκινητά μας που έχει φέρει εδώ πέρα η Φεριτάλια. Ήδη, σύμφωνα με πορίσματα, δεν είναι περίμαχα τα καθίσματά τους και όμως συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα αυτά. Συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα φτάσαμε να πουλήσουμε το σιδηρόδρομο Μπιτ Παρά και να τους επιδοτούμε κιόλας από πάνω. Μια χαρά μπίζνεν. Γιατί δεν είναι, γι' αυτό είναι απόλυτα κερδοφόρα. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Με τη ΔΕΗ το ίδιο δεν έγινε. Με τον ΟΤΑ το ίδιο δεν έγινε. Έτσι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν χρεώσει με δάνεια, έχουν ξεπουλήσει όλη την κρατική περιουσία και τώρα θέλουν να τους ξαναψηφίσουμε για να μας ξανασώσουν. Λοιπόν, αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, να τελειώνει αυτή η ιστορία, δοκιμασμένες λύσεις που απέτυχαν δεν μπορεί να ξαναέρχονται ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα, λες και είμαστε χαζοί, και να λέει παιδιά, εγώ τότε δεν ήξερα, αλλά τώρα ξέρω. Ελάτε, ψηφίστε με για να σας σώσω. Έτσι, όσοι πάνε και τον ψηφίσουν, είναι άξιοι της μοίρας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα από τι έκανε. Να ξεχάσω το μάτι, να ξεχάσω το όχι που έγινε ναι, να ξεχάσω το φόρο που έβαλε την προκαταβολή φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ό,τι κακό μέτρο έβαλε και τη μεσαία τάξη ο Τσίπρας, το συνέχισε στην Δημοκρατία. Τώρα πάλι το ξαναφέρουμε πίσω.
0: Τώρα που λέτε δεν έχετε ξεχάσει, και εγώ δεν έχω ξεχάσει όταν ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι θέλει να φέρει την τουρκική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Να ακούσουμε ένα λεπτό το ηχητικό, κύριε Αγραφιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να καταλάβουν εκεί πέρα έξω οι Έλληνες πολίτες που έχουμε μπλέξει.
2: Υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κατά το πόσο παραδείγματος χάρη στο δημόσιο σχολείο θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτήν την συζήτηση.
0: Φοβερά πράγματα. Πριν 7 χρόνια τα έλεγε αυτά.
1: Τον ακούσατε. Ανοιχτό πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι με αυτά που μας λέει είναι ανοιχτό πνεύμα.
0: Θα σας έλεγα τώρα τι ανοιχτό είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Sky κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία μας κάνει promotion το τι γίνεται στην Τουρκία. Τι αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι κάνει ο τουρκικός στρατός, τι είναι τα τουρκικά μέσα για την Ελλάδα. Έτσι, όλα τα πάντα προβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα μέσω του Sky. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ποιος εγκατέλειψε τη Θράκη? Αυτή τη στιγμή η Θράκη είναι εγκατελειμμένη από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εγκατελειμμένη. Έτσι, οι νέοι φεύγουν όλοι. Επισκέφθηκα τη Δράμα και το όνειρο του νέου είναι να γίνουν 20 χρόνια πάω στη Γερμανία. Δεν μένουν νέοι άνθρωποι πίσω. Διότι δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν, δεν έχουν πού να εργαστούν. Ολόκληρη η περιοχή της Δράμας έχει ένα εργοστάσιο που κάνει μάρμαρα και ένα που κάνει γάλα. Αυτό είναι. Έτσι, και έχουν περάσει ένα σωρό ελληνικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι, οι Θράκοι φιλούν θερμοπύλες λέμε και είναι μόνοι τους.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή θα την παραχωρήσουμε?
1: Όχι κύριε Σερέντε, εκλογές, να αλλάξουμε κυβέρνηση, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει.
0: Εγώ έτσι, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Γιατί ξέρω το ότι είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος και θέλω να ενημερώσω με αυτό που θα σας ρωτήσω και τον κόσμο. Είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος μιας ομάδας τουρκικής, Φενέρμπαχτσε. Και έλεγε αυτός ο σύνδεσμος, ονομαζότανε Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Ακούστε.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι ένα ύπουλο χτύπημα και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τέτοιες ύπουλες ονομασίες για να μπορούν αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουν. Και μιας και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Τουρκία, που φέρνει η Τουρκία, που θέλει να κάποια νησιά της Ελλάδας και θέλει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και θέλει να νομιμοποιήσει. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψη μου είναι, παρότι κοιτάξτε, αρχικά εδώ πέρα προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν οι δικοί μας. Ότι δεν παραγένουμε αποτελέσματα, ότι είναι ένας νόμος που είναι εσωτερικός δικός τους. Μα δεν είναι έτσι. Αντίδραση αρχικά στην πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Μετά αντιδράσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί εδώ δικοί μας, αν θυμάμαι καλά, ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σαφώς και θα υπάρξει πρόβλημα, διότι αυτοί θα το προχωρήσουν και θα απαιτήσουν πράγματα. Έτσι όπως αποστρατικοποιήσει, τα νησιά που απαιτούν πλέον και ζητάνε είναι 148. Καταλάβατε. Λοιπόν, δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία. Έτσι, γιατί έχει εθνική κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα τους. Κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τους Τούρκους να αναπτύσσονται, βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν συνεργασίες σε αμυντική, πολεμική βιομηχανία με άλλες χώρες γύρω-γύρω. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς το μόνο που κάνουμε τους κατηγοράμε. Ακοίτα, επεκτείνονται. Ακοίτα, βγάλανε μαχητικό αεροσκάφος, αλλά δεν έχει κινητήρες. Και γελάμε με τον εαυτό μας, με τα χάλια μας γελάμε. Έτσι, λοιπόν, προσπαθούν μέσω του Sky πάντα να υποβαθμίσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί ή να μας το παρουσιάζουν σαν έργο τεράστιο. Λοιπόν, έχει δύο όψεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ο νόμος που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα, λυπάμαι, αλλά θα έχει άσχημα τελικά αποτελέσματα για μας. Κάνανε άσκηση χθες το θαλασσόλικο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πια βγάλαν έξω. Έτσι, και απ' την άλλη τι μας λέγανε οι δικοί μας εδώ, έχουμε τα υποβρύχια και παρακολουθούν από κοντά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Κοροϊδεύουν
1: τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Ανατολού έχουν ένα σκάφος που του κάνουν ενίδια αεροπλανοφόρου, αλλά είναι μια χαρά να το έχουν έξω στο Αιγαίο και από εκεί να σηκώνουν τη UAV. Έτσι, τα οποία έχουν τα μπαϊρακτάρα που κατασκευάζουν δικά τους, είναι αμέτρητα. Έτσι και να τα έχει έξω στο Αιγαίο και να μας τα στέλνει από παντού. Αλλά εμείς έχουμε μπελαρά. Εμείς αγοράσαμε Ραφάλ. Έτσι. Λοιπόν, μας χρεώσαν πάλι θα πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά συστήματα και πολεμικά συστήματα, τα οποία τελικά με ένα UAV, με ένα drone, θα κατασταθούν τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Γραφιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον δικηγόρο, τον Θωμά Καλοκύρη, να συζητήσουμε για όλα αυτά για τα οποία αποφασίζουν αυτοί οι πολιτικοί απαντεώνες. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι, το οποίο αυτό τραγουδάκι θα το αφιέρωνε οι Χριστιανοί στον Ερντογάν μετά την ψυχανάλυση. Μετά την ψυχανάλυση θα βάζει αυτό το τραγούδι. Να ακουστεί. Εντάξει. Λέξη, λέξη. Ακριβώς ό,τι λέει ο στίχος. Για να δούμε πώς νιώθει Τουρκία, αν είναι καλά, αν έχει ενσυναίσθηση, αν μας αγαπάει, πρέπει να συζητήσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Επανέρχομαι εδώ στο Ερντογάν! Ερντογάν!

0: Η ώρα είναι
1: 3. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της παραμεθορίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθερξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 από φόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρει
3: 4 από 4.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε

0: δικαιοσύνη στο δρόμο.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστι γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δυσκοκύλη, τη δυσκοπάθεια, το αφιενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς

0: πορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου τον δικηγόρο, τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
2: Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική της εξουσίας. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
2: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν σχετικά με το επιτόκιο δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρσε ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του. Δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των funds να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορούν να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τιτλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούν το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
2: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των funds, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις, και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που εμεινεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
2: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεδροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
1: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά, θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
2: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
1: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
2: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης κόπημα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, το ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
1: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο άστεγοι. Θυμάστε χαρακτηριστικά όλοι τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
2: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν μου επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
1: Βέβαια.
2: Λένε τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δήθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό, θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ρευστοποιήσεις, με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των funds, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
1: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρελθόντος, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
2: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς, και εδώ θα το πω, ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε και αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους, να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
2: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό. Ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
1: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας, διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά, σαν το μελίσι, που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι. Εμείς είμαστε οι μέλισσες και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στον δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στον δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει? Με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς, δεν είναι το κράτος?
2: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των φαντς. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση...
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
5: Αχαΐα,
7: Ηλία,
5: Ετωλοακαρνανία
7: και www.radiogamma.gr.
8: Και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψτε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
9: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχεση. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχεση. Και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το πόθεν έσχεση. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά. Και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, αλλά είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
8: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθεα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στα πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
9: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος. Και να μου πεις πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος, που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο, τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης. Έχει έρθει ΦΑΝΤ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή, αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
8: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα ΦΑΝΤ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από την δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή, λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, ως δικαστής, ως καγιαρίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
9: Το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί, κύριε Θωμά, καλοκύρι, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
8: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφαιρώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή, σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδους πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο, η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
9: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς στο ταϊπέδ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδέψουν τον λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσι, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε, ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
8: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ή και κτλ. Την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα ή ταχυανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ., συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
9: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε Καλοκύρη. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο, και έχω παιδικό φίλο έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
8: Φυσικά και είναι παράνομο.
9: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά, θα πάει φυλάκι ο εφοριακός ή δεν θα πάει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν συμφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
8: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων, εφοριακών, πουλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο είναι, επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
9: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε Καλοκύρη, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση, δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσε γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
8: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός περιορίζονται. Απ' την άλλη, η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες. Όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές, θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολλοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολλοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
9: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, εγώ γιατί να πληρώνω. Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή. Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
8: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίζεται κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα. Και ο καθένας από εμάς πρέπει να υπαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
9: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
8: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
9: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρω ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ξανά αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
8: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκα από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έρχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε με υγεία και ευλογία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Έχω βρει τη λύση. Και θα την εξηγήσω τη λύση με ένα τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Για βάλε λίγο το τραγουδάκι, μπας και καταλάβουνε τίποτα. Μπας και ακούσουνε καμιά αλήθεια μέσα από στίχους τραγουδιών. Να πάθουμε κανένα κεφαλικό. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της παραμεθορίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για 3 βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60.

0: 0888.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
4: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική.

0: την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος.

0: Παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατά

0: αγάπητο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο εκδοτική. Ζήστε το.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος Στρατιώτου 50.
16: Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου. Με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της Παραμεθωρίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». ΠΑΣΟΚ Εύρου. Με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της Παραμεθωρίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη».

0: και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για 3 βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 από φόρ.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG.

0: Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ραδιογάμα 94FM.
5: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της παραμεθορίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγγενιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησε το Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα.

0: άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για 3 βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
1: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψυχολογικά.

0: ζευγάρια και θαλασσινά, θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tree Beat Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Οργισμένη ήταν η απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την έκθεση Χαστούκη του Ευρωκοινοβουλίου. Η Άγκυρα επιχειρεί να αποδομήσει το περιεχόμενο της έκθεσης, επιστρατεύοντας σκληρή ρητορική και αποδίδοντας τις ευρωπαϊκές επικρίσεις σε σκοπιμότητες. Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το κείμενο στερείται αντικειμενικότητας καθώς περιέχει εκτιμήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, αποτυπώνοντας την ακαταλληλότητα της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, της δεινής κατάστασης στο κράτος δικαίου, ενώ σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης, η διαδικασία ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία μια πραγματική αυταρχική χώρα. Η συμφωνία με το Ιράν υπογράφεται μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και πρόσθεσε ότι δεν έχει καθοριστεί το μέρος όπου θα πέσουν οι υπογραφές. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει μεταξύ άλλων τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την αποδέσμευση Ιρανικών δεσμευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών. Στο επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίκεντρο των συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς ήταν η ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος, η καινοτομία, οι υποδομές και η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μια ανακοίνωση βόμβα έρχεται από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου με τίτλο «Στην Ανδριανούπολη χτίζουν το αύριο της παραμεθορίου, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη να γίνουν πράξη». Σε μια προσπάθεια να ασκήσει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, Μητσοτάκη, η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, δεν διστάζει να αποθεώσει τον Ερντογάν που επισκέπτεται την Ανδριανούπολη εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για την ανυπαρξία της στο νομό. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Σμύρνη στην Πάτρα, όπου μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Νέα δεδομένα και έντονα ερωτήματα αναδύονται γύρω από τη φωνική υπόθεση στο Λόγκο Αιγείου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργού. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια μαρτυρία στενού φίλου της 54χρονης, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος, δεν έδρασε μόνος του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπλοκής και δεύτερου προσώπου. Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εμφανιστεί μετά το φωνικό, αλλά το ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος, η ασφάλεια και το τμήμα εγκλημάτων καταζωής συνεχίζουν τις έρευνες. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου οδηγήθηκε χθες για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο καταδικασμένος άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος ξαναδικάζεται και για μια υπόθεση που είχε αθώθει, καθώς έγινε δεκτή από το δικαστήριο η εισαγγελική έφεση. Υπερθυμίζεται ότι ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς 2-17 χρονών το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση αυτή ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη. Η έφεση έγινε δεκτή και οδηγήθηκε εκ νέου στο εδόλιο.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση μεταπής για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο

0: LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Δέκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.

0: είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική.

0: coffeemarketstores.gr.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

جديد وائل كفوري يضلي يا روحي.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Παναγιώτη.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Πάτε τώρα εσείς. Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων.
2: Adio Lugano bella, o dolce terra pia.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: sport.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: C'est moi, c'est l'Italien.